0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Antennes FM. 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 93 και 6. Αντένες FM.
1: Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 4. Antennes is summer. Radio. Antennes 936.

Antennes FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennes 936.

0: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Antennas 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Αντένες 936.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Αντένες 936.
2: Non chiedi libertà, lo sai non sono io.

0: Καλύτερη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Αντένες 936.
1: Δεν γίνεται να δουλεύει η ρησέτα.

Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.

0: Antennas FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Antennas 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας!
2: Γεια σας!
1: Στην τιμή του ενός ή δύο και σήμερα, έτσι, με Άννα Κουβαρά
2: και Ηλίας Ξινόπουλος
1: και Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος στην παραγωγή
2: και βεβαίως η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας, η Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού και σήμερα, έτσι, παρέα με αυτό το δίωρο.
2: Παρέα με αυτό το δίωρο και με τις καλύτερες best of επιλογές με αυτά που μοιραστήκαμε μαζί σε όλη αυτή τη σεζόν που ξεκίνησε πέρυσι το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Αύγουστο.
1: Πρώτα ο Θεός, φτάσαμε εδώ να κλείνουμε σεζόν, ε.
2: Τι το συζητάς, πώς πέρασε ο χρόνος.
1: Λοιπόν, μείνετε μαζί μας γιατί, ναι, είναι περασμένα, όχι όμως ξεχασμένα, ε.

0: συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει το Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και άλλοι πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθυζήσεις,
1: ναι,
0: και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους.
1: Α, πα, πα.
0: Και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο λέει, μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: TV. Μετά από τον κύκλο που σας έκανα με τις ταινίες.
1: Μάλιστα. Τώρα μας κάνεις και τον κύκλο με την Κυμωλία.
0: Όχι, θα σας κάνω τον κύκλο αγκαλιά με την TV.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για σειρές.
1: Μάλιστα.
0: Σε πλατφόρμες που μπορεί να δει κανείς μαζεμένες.
1: Μάλιστα.
0: Είτε είναι λίγα επεισόδια, είτε είναι πολλές σεζόν,
1: μάλιστα,
0: είτε είναι μία και έξω.
1: Okay.
0: Ξεκινάμε με τα λίγα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι και μια πραγματική ιστορία πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ την είχα παρακολουθήσει όταν είχε σκάσει στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Λέγεται η σειρά Inventing Anna.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, δεν την παρακολουθούσα.
1: Inventing Anna, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Εφευρίσκοντας την Anna.
1: Ναι. Ανακαλύπτοντας.
0: Ανακαλύπτοντας.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νέα επεισόδια.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι η πραγματική ιστορία της Anna Sorokin στην Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία ήταν μεγάλη απατεώνισσα.
1: Ναι, το έχουν οι Άννες.
0: Ονόματα δεν λέμε.
1: Ναι, οι παραβρισκόμενοι εξαιρούνται.
0: Εξαιρούνται πάντα.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Η οποία κατάφερε. Και μεταμορφώθηκε, αυτή η κοπέλα η Anna Sorokin, ναι, μεταμορφώθηκε σε Anna Delaney,
1: ναι,
0: η οποία έπεισε όλη την κοσμική αριστοκρατία σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης,
1: mm-hmm,
0: ότι ήταν μια Γερμανίδα πολυεκατομμυριούχος, γόνος τεράστιας, ναι, εταιρείας. Τη τα φώνανε όλοι από παντού, τρελή απάτη. Και στο απάτη Anna, δεν ξέρω γιατί το λες με αυτόν τον, ναι, τρόπο και με κοιτάς.
1: Όχι, εκείνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και στο τέλος τελικά ξεσκεπάστηκε και την πιάσανε και φυλακίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορία, αυτά τα επεισόδια έχουν να κάνουν, ξεκινάνε από μια συνέντευξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είχε γίνει ανάμεσα σε μια δημοσιογράφο και την Anna Delaney Παύλα Sorokin.
1: Η Sorokin είναι ρωσικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στόχε το επώνυμα σας. Γενικό σεϊν.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Παίζει την πρωταγωνίστρια Τζούλια Γκάρνερ, η οποία κέρδισε και Emmy.
1: Πολύ καλή αυτή.
0: Πραγματικά.
1: Καλύτερο, πραγματικά.
0: Είναι ένα ωραίο 9 επεισοδιάκια, μη σου πω ένα Σαββατοκύριακο έτσι στη ρούχλα, το κάνεις.
1: Στη ρούχλα.

0: έως την τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: 93 και 6. Antennas FM.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

0: απομακρυνθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου θυμίζει ένα ανέκδοτο.
1: Για πες το.
0: Όπου ένας έχει τέλος πάντων κάποιους πόνους στα πόδια, πάει στον γιατρό και του λέει αυτό. Του λέει ο γιατρός, κοίταξε να δεις, κάθε μέρα θα περπατάς 10 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και μετά από 10 μέρες πάρε με να μου πεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μετά από 10 μέρες τον παίρνει τηλέφωνο ο ασθενής και του λέει: γεια σου γιατρέ μου, ο τάδε που περπατάω 10 χιλιόμετρα την ημέρα για τα πόδια μου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι γίνεται, στο σπίτι όλα καλά, του λέει. Λέει: πού να ξέρω γιατρέ μου, εγώ με λέει 100 χιλιόμετρα μακριά.
1: Όπως ήθελε το πήρε.
0: Ναι, ναι. Σου λέει: ευκαιρία να φύγω.
1: Ευκαιρία να φύγω.
0: Να και αυτό τώρα, για πε.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω για κάποιον που δεν χρειάζεται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι ένας Βρετανός χειρουργός στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: χειρούργησε ασθενή στο Γιβραλτάρ.
0: Okay.
1: Χωρίς να πάει ο ασθενής.
0: Ο ένας στο Λονδίνο, άλλος
1: και ο άλλος στο Γιβραλτάρ.
0: Ωραίο. Ναι. Είναι αυτό που γίνεται πλέον η χειρουργική.
1: Η ρομποτική
0: εξ αποστάσεως.
1: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τους χωρίζανε 2.400 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι έκανε την εγχείρηση μέσω κονσόλας. Δηλαδή χρησιμοποιούσε, ναι, την κονσόλα για να κινεί το μηχάνημα στο Γιβραλτάρ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ότι η σύνδεση ανάμεσα στο Λονδίνο και το Γιβραλτάρ είχε καθυστέρηση της τάξης χιλιοστών δευτερολέπτου.
0: Έτσι ώστε πραγματικά η
1: πραγματικά ήταν, ναι, σαν να γινόταν εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
1: από τον γιατρό.
0: Okay.
1: Η οποία ήταν και πετυχημένη βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν απλή επέμβαση.
0: Ο ασθενής ζει.
1: Ζει και βασιλεύει.
0: Μπράβο.
1: Απλά δεν θα πάει στο Λονδίνο.
0: Περαστικά του. Να σου πω. Υπάρχει μια δυσκολία όμως.
1: Ποια?
0: Μην μπες στο ρεύμα, ρε παιδί μου.
1: Μην μπες στο ρεύμα. Ναι. Τι είναι αυτό που είπες τώρα, να τρίχιασα, Παναγία μου.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Χαίρετε και από εμάς, Βασιλεία Πέτρου. Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Vietnam Vien.
1: Ναι.
0: Από τις αρχές του 2026, οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται επιγόντως για την περίοδο της αναδάσωσης. Οι περιφερειακές μονάδες προστασίας δασών συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να καθοδηγήσουν τους ανθρώπους στην εκαθάριση της χαμηλής βλάστησης, στην προετοιμασία σπορόφυτων και δασικών εφοδίων, διασφαλίζοντας ότι η φύτευση γίνεται εντός του σωστού χρονικού πλαισίου. Μιλάμε για τους κατοίκους της κοινότητας Cui Mong στο Βιετνάμ, που ξεκίνησαν εκστρατεία αναδάσωσης στις αρχές του 2026. Μέχρι σήμερα, ολόκληρη η επαρχία έχει ετοιμάσει περίπου 6 εκατομμύρια δενδρύλια, δημιουργώντας μια άφθονη πηγή δενδρυλίων για την εξυπηρέτηση της δασικής παραγωγής φέτος. Οι τοπικές αρχές εφαρμόζουν ταυτόχρονα την αναδάσωση σύμφωνα με το καθορισμένο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, ολόκληρη η επαρχία φυτεύθηκε με 2.517 εκτάρια νέου δάσους. Ωστόσο, η έκταση αυτή μειώθηκε κατά 28,14% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παράλληλα με τις προσπάθειες αναδάσωσης, οι δραστηριότητες υλοτομίας έδειξαν θετικά σημάδια. Η εκτιμόμενη παραγωγή ξυλίας για το μήνα έφτασε το συνολικό όγκο 163.087 κυβικά μέτρα, σημειώνοντας αύξηση 68,16% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Χάρη στα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρχή του έτους και στις αυστηρές πρακτικές διαχείρισης, η ανάπτυξη και η προστασία των δασών στην επαρχία εφαρμόζονται ολοκληρωμένα με στόχο την ολοκλήρωση του δασικού σχεδίου του 2026.
1: Εντάξει, αισιόδοξο. Καλό.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και επειδή μας προβληματίζει συνέχεια και αναφέρουμε συνέχεια στην εκπομπή πράγματα που έχουν να κάνουν με την AI.
1: Ναι, γιατί μας έρχεται από παντού.
0: Αυτή τη φορά με προβληματίζει και με στεναχωρεί και τέλος πάντων οτιδήποτε. Γιατί έχει να κάνει με παιδιά.
1: Είναι μεγάλη ανησυχία.
0: Γιατί υπάρχουν παιχνίδια πλέον AI,
1: ναι,
0: που είναι για παιδιά,
1: mm-hmm,
0: και τα οποία εκτός των άλλων έχουν και τη δυνατότητα, ορισμένα από αυτά, να έρχονται και σε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή δέχονται ερωτήσεις,
1: απαντάνε
0: και όλα αυτά τα πράγματα. Και λένε πλέον οι ειδικοί ότι αυτό εγκυμονεί πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Έγινε μελέτη από το Cambridge,
1: ναι,
0: η οποία παρουσιάζεται στο Guardian, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Και εξετάζει την ποιότητα της συναισθηματικής απόκρισης που υποτίθεται ότι διαθέτουν κάποια παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης.
1: Όσον αφορά τώρα
0: στο πώς επικοινωνούν και πώς αντιδρούν για τα παιδιά, έτσι.
1: Εντάξει, ό,τι παραμέτρους του έχουν βάλει.
0: Και μάλιστα οι επαγγελματίες προσχολικής αγωγής, στην Αγγλία πάντα αυτό,
1: ναι,
0: που κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά με την επίδραση παιχνιδιών AI που μπορούν να ακούσουν και να ανταποκριθούν, εξέφρασαν μεγάλο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν στα παιδιά. Έκαναν λόγο, προσέξτε, για πιθανή υποβάθμιση της ικανότητας των παιδιών να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους στο παιχνίδι, αλλά και για αβεβαιότητα και φόβο για το που καταλήγουν τα δεδομένα από τις συνομιλίες τους, ειδικά αν αρχίσουν να εμπιστεύονται τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης σαν να είναι φίλοι τους.
1: Εδώ οι ενήλικες συμπεριφέρονται στην AI σαν να είναι φίλοι τους.
0: Παιδιά, sorry δηλαδή, αλλά αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Εντάξει, δηλαδή κάπου όπα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Να, νίνα, το παιδί μας κάνει. Να, νίνα, και παρήγγυλα. Να, νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να είμαστε και πάλι μαζί
1: για μια ώρα ακόμα.
0: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά. Εδώ η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος. Και μην ξεχνάτε ότι και αυτή την ώρα έχουμε
1: τα καλύτερα μιας ολόκληρης σεζόν που περάσαμε παρέα, αφού μας κρατούσατε συντροφιά κάθε μέρα.

0: Για πες σαν σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα σε έχω ξεκινήσει πολύ με ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει. Καλά τώρα.
1: Τι πιάνουμε δηλαδή τη ειρωνία.
0: Ναι,
1: παρ' όλα αυτά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Θα σας μιλήσω για κάτι και σε εσένα και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο εκεί έξω. Mm-hmm. Που μας ταλαιπωρεί πάρα πολύ, που είναι το πέναλτι.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σας πω ότι το 1891, σαν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Ένας Ιρλανδός επιχειρηματίας και τερματοφύλακας. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Το λέγανε William Macram.
0: Ναι.
1: Αποφάσισε να υιοθετηθεί, μάλλον θέλησε να ζητήσει και τελικά αποφασίστηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Τη Διεθνή δηλαδή, Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Και έγινε ο κανονισμός του πέναλτι.
0: Κακός.
1: Ήταν δική του ιδέα.
0: Μπράβο.
1: Τι να τον κάνεις τώρα του William Macram.
0: Μα σε παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγάπη μου γλυκιά τώρα.
1: Macram χάλια.
0: Έτσι.

0: Το ξέρεις αυτό που λέει η κυρία όταν της λένε «Μα έχει φίλοι ο άντρας σας, ότι να κάνει, που θα πάει, πάλι σε μένα θα γυρίσει».
1: Ναι.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνεται η Ισπανία για τον Πέντρο Αλμοδόβαρ.
1: Ο άντρας έχει γκόμενα και λέει η άλλη «Καλά, άσον, που θα πάει, πάλι εδώ θα γυρίσει». Φίλοι.
0: Φιλιππίδη.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα σκέφτεται και η Ισπανία για τον Αλμοδόβαρ, ο οποίος στα 76 του χρόνια, αφού έκανε πρώτα ένα πέρασμα από το Χόλιγουτ και ταράχτηκε, θα σου εξηγήσω γιατί, επιστρέφει στην Ισπανία. Πώς το ξέρουμε αυτό? Έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο El País με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας Bitter Christmas.
1: Για πάμε.
0: Τι γίνεται τώρα? Αποκάλυψε ότι αν και τα τελευταία χρόνια πειραματίστηκε με τα αγγλικά, με τις αγγλόφωνες ταινίες, δεν του έκατσε καθόλου. Και σκοπεύει να επιστρέψει μόνιμα και στη γλώσσα και στο κινηματογραφικό περιβάλλον της χώρας του.
1: Πολύ καλά θα κάνει.
0: Διότι πήγε ο Αλμοδόβαρ στην Αμερική και κάνανε 32 επιτροπές για να αποφασίσουν τα γυρίσματα. 64 τεχνικούς για το γύρισμα. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, παιδιά, πώς τα κάνετε έτσι εδώ? Ξαναγυρίζω Ισπανία. Άρα επιστρέφει.
1: Νομίζω ότι η επόμενη ταινία του, αν γίνει εκεί, στη χώρα που γεννήθηκε και που έχει την κουλτούρα της,
0: βέβαια,
1: θα μας ξαναθυμίσει παλιό καλό.
0: Παλιές εποχές. Έτσι. Μακάρι.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: ταινίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969 σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977 σαν σήμερα έδωσε μαζί με τους πολλοίς την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η εν λόγω είχε πάρα πολλά χρόνια, τέλος πάντων, να βρεθεί στην επικαιρότητα.
1: Μα πώς την έδωσε έτσι ψυχρά όμως.
0: Και ο λόγος, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή, πρόσεξε, η Γιώκο Όνο λέει, πίστευε ότι ενδεχομένως ο Τζον Λένον να ήταν γκέι. Οκ, κανένα θέμα.
1: Κανένα θέμα πραγματικά, αλλά ποιος το είπε?
0: Ναι, το είπε ο Πολ Μακάρνι.
1: Είναι μαναφούκι, 50 χρόνια δηλαδή.
0: Έτσι, μπράβο, ότι το είχε πει η Γιώκο Όνο και βγαίνει αυτός τώρα από το 2015.
1: Ναι.
0: Και το δημοσίευσε στο Vanity Fair.
1: Ναι.
0: Και από μια συνέντευξη, και ανάμεσα σε όλα αυτά είπε και ο Πολ Μακάρνι, α, ξέρεις, πριν από 30 χρόνια μου είχε πει η Γιώκο, όχι συγγνώμη, πριν από 30,
1: ναι,
0: πριν από 11 χρόνια, λοιπόν, μου είχε πει η Γιώκο ότι ενδεχομένως ο Τζον ήταν γκέι. Οκ, απάφτασε η Φατμέ στο γενή τζαμί.
1: Δηλαδή, ειλικρινά όμως.
0: Μάλιστα. Σας ορκίζομαι ότι λίγο καιρό μετά τη δολοφονία του Τζον με πήρε τηλέφωνο, είπε. Και μου είπε ότι θεωρούσε ότι ίσως να ήταν και γκέι. Τώρα,
1: τι την απασχόλησε, δηλαδή.
0: Της απάντησα ότι δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να ήταν, τουλάχιστον όχι στα χρόνια που κάναμε παρέα. Ο Πολ Μακάρνι μίλησε και για τις φήμες, εδώ είσαι τώρα, που ήθελαν τον Λένον να έχει σχέση με τον Μπράιαν Έπστιν.
1: Τι είναι αυτή η οικογένεια.
0: Ήταν γκέι, έτσι. Ναι, λέει, είχε ακουστεί, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν υπήρχε τίποτα μεταξύ τους.
1: Δεν υπάρχει ούτε ιερό ούτε όσιο, έτσι.
0: Δηλαδή, αυτός ο Μακαρίτης, έτσι, φίλε, ας πούμε. Ρωτήστε τον Άντριο, παιδιά.
1: Όλη η οικογένεια, η Έπστιν, δηλαδή, ναι, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, okay, έτσι.

0: Ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Τι έχουμε σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα βρετανικό ντουέτο για την ημέρα των ντουέτων. Το οποίο, παιδιά, μπορεί να μην σας λέει πόσο μεγάλο ήταν, αλλά σε πληροφορώ ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα ντουέτα όλων των εποχών.
1: Μα ήταν
0: και μιλάμε τώρα για Τίνα Τέρνερ και Άικ, μιλάμε, ξέρω εγώ, για Σάιμον Γκαρφάγγελ, μιλάμε για τέτοιου είδους ντουέτα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στα 10 ever.
1: Μαζί σου.
0: Eurythmics.
1: Δεν το
0: παρακαλώ.
1: Συζητώ.
0: New Wave συγκρότημα. Ξεκίνησαν το 1980 Άνι Λένοξ. Παρακαλώ.
1: Υποκλίνομαι.
0: Και βεβαίως ο Dave Stewart, ο οποίος περισσότερο ήταν στο χώρο, ας πούμε, του engineering, της μουσικής, της παραγωγής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά έκανε και αυτός δικά του πράγματα. Και οι δυο τους είχαν ξεκινήσει από ένα συγκρότημα που λεγόταν Tourists.
1: Μάλιστα. Σαν τουρίστες φύγανε. Ναι. Μπήκαν, βγήκαν.
0: Και μετά φτιάξαν τους Eurythmics. Λοιπόν, το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο τέλος πάντων
1: τους
0: έκανε πάρα πολύ γνωστούς παγκοσμίως, ήταν το Sweet Dreams του 1983. Και μέσα από αυτό, βέβαια, βγήκε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο ήταν smash hit, ever και τα λοιπά. Έχουν πουλήσει περίπου 75 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο. Έχουν
1: τότε βραβείο, που αγοράζαμε.
0: Ναι, βραβείο Grammy για την καλύτερη ροκ ερμηνεία από ντουέτο ή συγκρότημα με φωνητικά.
1: Ναι.
0: Το 1987 και το Brit Award για εξαιρετική συνεισφορά στη μουσική το 1999.
1: Α, τα πήραν όλα και εκείνοι.
0: Έχουν μπει στο UK Music Hall of Fame το 2005, στο Songwriters Hall of Fame το 2020 και, παρακαλώ, τελευταία το 2022,
1: ναι,
0: στο Rock and Roll Hall of Fame. Ξέρεις τι σημαίνει
1: όλα
0: αυτό?
1: Όλα άξια.
0: Σε πληροφορώ ότι αυτό το τραγούδι, το Sweet Dreams Are Made of This, ανάμεσα στη ψηφοφορία που έκανε το Rolling Stone για τα τραγούδια των Eurythmics, συγκέντρωσε το 88% από αυτούς που ψήφισαν.
1: Απίστευτο. Όχι απίστευτο. Αν ακούσεις το κομμάτι, καταλαβαίνεις γιατί.
0: Οκ, πάμε.

0: Λοιπόν, και επειδή κλείνουμε με όμορφα όνειρα, sweet dreams. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ωραία μέρα ήταν σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, μια χαρά ήταν, γιατί όχι. Με τα κοντομάνικά μας, με τα καλοκαιρινά μας.
1: Με τη ζέστη μας, με το στούντιο.
0: Λοιπόν, δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, και για σήμερα τέλος. Η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα, ήταν μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας το καλοκαιρινό, η Βασίλεια Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
4: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη και είναι το 18ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλυθέα. Πάμε παρέα μέχρι το μεσημεράκι και τον Αύγουστο εδώ, ακλόνητη αμετακίνητη. Για την επικοινωνία μας 86, 40 και 50. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43. Η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Ε, κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε,
0: Πώς είσαι,
1: Να έχασε και ο Ηρακλής χθες.
0: Μα η Ρακλάρα και έχασε και κόντυψε να διασυρθεί κιόλας. Όχι, έχασε απλά. Θέλετε δουλίτσα ακόμα, μου φαίνεται.
1: Θέλουμε λίγο ακόμα, δεν μας είμαστε στο ζέσταμα.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν καλά χθες, δεν ήταν καλά χθες. Εγώ ήλπιζα ότι μετά την ισοφάριση, λέω μήπως πάρει καμιά, αλλά καπάκι, τρώει και το δεύτερο. Ζήτησε και ένα πενάλτι ο Ηρακλής. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δουλέψετε, κυρία μου.
1: Εντάξει, δεν είναι, είμαστε στο ζέσταμα, σου είπα.
0: Δεν είναι η σούπερ λίγο τι να είναι.
1: Ζητενόμαστε τώρα.
0: Να χαιρετήσω τον Παναγιώτη από το Κεφαλάρι. Έστειλε τίποτα ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι για τη γιορτή του και τη γιορτή της γάτας?
1: Όχι, δεν έστειλε.
0: Λίγο κασεράκι, λίγο κάτι τέτοιο. Κεφαλοτήρι, κάτι τέτοιο. Περιμένω τον κύριο Παναγιώτη. Χαιρετώ τον Αργύρη τον Driver.
1: Γεια σου, Αργύρη.
0: Μας έρχεται καλή εκπομπή με υγεία. Γεια σου, Driver. Και ποιος μας ήρθε, δηλαδή ποιος μας ήρθε, ενώ από στα Messenger.
1: Ποιος μας ήρθε στα Messenger?
0: Ο δικός μας Πάνος Ζήσης.
1: Και τον σκεφτόμουν χθες.
0: Κοίταξε, τον σκεφτόμουν χθες.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Εκτός αν δεν κρατιέσαι.
1: Ναι.
0: Θα παρουσιάσουμε το πρώτο του τραγούδι που είναι και σε μουσική και σε στίχους και τα πάντα με τον Πάνο.
1: Του Ζήση.
0: Του Πάνο του Ζήση, ακριβώς. Τίτλος του. Θες να σου πω?
1: Για πες.
0: Για σένα ας πεθάνω. Και το έχει βγάλει και σε δύο βερσόν, την Radio Edit και την Summer Edition.
1: Ήξερα ότι γράφει τραγουδιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά
0: βέβαια.
1: Δεν ήξερα.
0: Και όμως, κυρία μου, τραγουδάρα, σε πρώτη μετάδοση θα παιχτεί από εδώ, θα τα ανεβάει στα Facebook και τα λοιπά. Και επειδή τώρα ετοιμάζεται και ολόκληρος δίσκος, να ξέρεις ότι όλα τα τραγούδια του Πάνου θα τα βρούμε και στο TikTok και στο YouTube.
1: Ποιος το τραγουδάει?
0: Το όνομα Πάνος Ζήσης.
1: Ποιος το τραγουδάει?
0: Ποιος τραγουδάει?
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχω ξεχαρισμένο, αλλά θα το βρω και αυτό. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε OK.
1: Ανυπομονώ.
0: Έτσι, μπράβο. Ο κύριος Ρούλης Βαλεντίνο, καλημέρα φίλε μου Χριστό. Καλημέρα, Έλενα. Γεια σου,
1: γεια
0: Ρούλη
1: σας,
0: Βαλεντίνο.
1: Κύριε Ρούλη.
0: Βλέπω εδώ και Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο, Άργος.
1: Καλά παζάρια.
0: Α, βέβαια, καλά παζάρια, Άργος σήμερα. Έτσι, καλημέρα, Έλενα και Χρήστο, καλή Τρίτη, καλή Λαϊκή. Τι έγινε, Γρηγοράκη? Πήγε πουθενά ο Γρηγοράκης φέτος?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι πήγε, κάτι δεν πήγε, κάτι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Γρηγοράκη μου, σε έχω κάπως... Σε έχω και σένα να έχεις μείνει εδώ φέτος, δεν ξέρω γιατί.

0: τι βλέπω εδώ, Ελενάκη. Άρχισε το τσουνάμι. Ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε επίσημα. Υπέγραψε ο Μπαλαδόρος. Ποιον Μπαλαδόρο πήρατε, ρε?
1: Κοίτα, κάτι πήραμε.
0: Αλλά πήρατε έναν Μπαλαδόρο. Κοίταξε, μπάλα παίζετε. Λογικά Μπαλαδόρο θα πρέπει να πάρετε. Τι θα παίρνατε, χτίστη? Ρέμο Φλόιλερ. Ξέρει η μάνα του.
1: Αυτός που είναι μπακ, τι είναι?
0: Φλόιλερ. Μπαλαδόρος είναι, μπαλαδόρος. Βεβαίως, βεβαίως. Οπότε μια χαρά, πολύ ωραία. Στην Πολώνια έπαιζε, στην Πολώνια. Είναι Ελβετός χαφ. Ελβετός. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, χαφ μας έλειπαν.
0: Σας έλειπαν χαφ.
1: Ναι, ναι.
0: Χαιρετώ το Ρινάκι μου στη Μοζήθρα μας. Καλημέρα Έλληνα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλη την πόλη, λέει το Ρινάκι. Πάμε και χορηγούς, αγαπημένη μου κόρη.
1: Ναι, θα πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Με τι να ξεκινήσουμε?
0: Α, τα αφήνω πάνω σου.
1: Με το
0: αφήνω
1: φροντίζω,
0: πάνω
1: με το φροντίζω θα
0: με το φροντίζω σήμερα.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Μετά από εγχειρήσεις, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο και τώρα ακόμα που είναι καλοκαίρι. Και κάποιοι σκέφτεστε να φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Αλλά από την άλλη, λέτε μήπως να το αναβάλω για φέτος, γιατί φροντίζω και δύο ανθρώπους. Πού θα τους αφήσω? Γι' αυτό είναι το φροντίζω εδώ, για να τους αφήσετε στα καλύτερα χέρια, εσείς να φύγετε με το κεφάλι σας ήσυχο, να ξεκουραστείτε γιατί σας αξίζει και μετά σας περιμένει ολόκληρος χειμώνας μπροστά σας. Μας βρίσκεται στη Λεωφόρο Γουναράδο. Στη Λεωφόρο Γουναράδο, στην Κλόη.
0: Βέβαια, στο Λεωφόρο Γουναράδο.
1: Στο κεντρικό κόμμα, εκεί κοντά.
0: Αυτό που πηγαίνει, γιατί είναι δίκα κατά πέρα.
1: Και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το φροντίζω. 2467. 50, 61, 91 και 69, 59, 22, 41, 11.

0: Κύριος Νίκος είναι εδώ μαζί μας. Πολύ καλή. Βεβαίως, βεβαίως. Να έχετε κύριε Χρήστο και κυρία Έλενα. Καλή εκπομπή. Βεβαίως κύριε Νίκο. Να σε καλά. Φύγαμε και σήμερα Τρίτη. Εδώ είναι και η μένη μας, η αγαπημένη μας. Γεια σου μένη μου. Την καλημέρα μας. Όμορφη Τρίτη μας εύχεται η μένη. Και διάσημα γενέθλια σήμερα. Έχω πολύ πράγμα, κυρία Έλενα. Εντάξει, έτσι. Για να δούμε ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα. Βλέπω εδώ την Όλγα. Τον Πάνο, το Ζίζο έχω βλέπω σήμερα γενέθλια.
1: Πολύ
0: εδώ, βεβαίως. Την Σοφία. Την Χρύσα. Τον Δημήτρη. Τον Χρήστο, το Κουζίνα βλέπω εδώ. Ο ξάδερφό μου Χρήστο Νατσούλη στην Αμερική βλέπω εδώ. Γενέθλια σήμερα. Πού είσαι, εξάδερφε. 121 ετών. Εμείς οι Νατσουλάδες ζούμε πολλά χρόνια.
1: Α, υπεριονόδη.
0: Ο Ηρακλής έχει γενέθλια. Η Κέτη έχει γενέθλια. Η Ρίτσα έχει γενέθλια.

0: Ο Μάικο Άιρον, η Χριστίνα, ο Παντελής, τι είναι παιδιά, ο Κώστας και ο Χρήστος Κωνσταντουλάκης, κυρία μου, έχει γενέθλια σήμερα επίσης. Χρόνια πολλά ρε παιδιά, σας χαιρόμαστε, μεγαλώνετε πάντα πάντα με υγεία.
1: Εμείς εδώ σήμερα τι θα έχουμε για να έχουμε καλό ρόλο.
0: Τι να έχουμε τώρα σήμερα παιδιά, έχετε καμία ιδέα?
1: Γράψω κάτι εδώ στο Facebook. Να γράψω τίποτα εδώ στο Facebook.
0: Κοίταξε, σήμερα θα προσπαθήσω να έχω κάτι που δεν μπορέσαμε χθες. Ναι. Να το παλέψω για σήμερα.
1: Α, ναι, αυτό που είπαμε, τον κύριο Στεριόπουλο.
0: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά βεβαίως το έχουμε και όλη την υπόλοιπη καιρό. Τι είπατε, εδώ στην καλοκαιρινή έκδοση Summer Edition του Ψηλά της Χερές, κυρίες και κύριοι. Χαιρετώ Δημήτρη Καπετάνιο, Δημήτρη από τη Λίμνη. Φωνάζει, καλημέρα. Πρέπει να σπάσε ρεκόρ δρομολογίων αυτές τις μέρες. Αυτή η μπουρού δεν σταμάτησε, η μπουρού. Έριξε πολύ κόρνο ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα, καλή Τρίτη, λέει και ο κύριος Μορφίδης. Ζέστανα χθες τα σουβλάκια, Ελενάκη.
1: Ναι, σε είδα.
0: Σε είδα. Έτσι είναι ότι όταν σε σκέφτονται οι άνθρωποι, κατάλαβες. Φέρνουν εδώ τα σουβλάκια τους, τα λουκάνικά τους. Και εμείς που δεν μπορούμε να πάμε ακόμα στα πανηγύρια, απολαμβάνουμε κάτι. Παίρνουμε ένα άρωμα πανηγυριού.
1: Ωραία φαίνονταν.
0: Όχι σαν εσάς χθες που ψήνατε τα τυροπιτάκια και δεν αφήσατε ένα στο φάδερ.
1: Τι εννοείς εσάς?
0: Κάτι τυροπιτάκια.
1: Εγώ τα άψα.
0: Α, όχι εσύ. Ρώτησες όμως τη μάδερ. Ο πατέρας έφαγε κανένα από αυτά τα αξίστη.
1: Δεν θα ρωτά, δεν είσαι μωρό παιδί, φαντάζομαι.
0: Κατάλαβες.
1: Τα μωρά πηγαίνουν, ρωτάνε αν έφαγαν, που δεν ξέρουν πότε πρέπει να πάνε.
0: Περίσεψε τίποτα?
1: Κοίτα, είχαμε κρατήσει κάποια για να φάει ο Δαμιανός το πρωί, δεν ξέρω αν έφαγε. Πρέπει να ξέχασε κι αυτός.
0: Μάλιστα, ξέχασε. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Προχωράμε.

0: τα δάμε όλα με τον Κωνσταντέλια, αλλά και αυτό να βλέπουμε μεσίστια τη σημαία στην Τούμπα.
1: Ποια σημαία?
0: Τη σημαία του ΠΑΟΚ. Μεσίστια.
1: Ναι.
0: Για την πόλη του Κωνσταντέλια. Τι ναι?
1: Εντάξει.
0: Έχεις να δει τέτοιο πράγμα εσύ? Ναι, ναι, μεσίστια η σημαία στην Τούμπα. Όχι βέβαια. Σε ένδειξη πένθους φυσικά. Οι σημαίες του ΠΑΟΚ κυματίζουν μεσίστιες, κυρίες και κύριοι. Ο Κωνσταντέλιας βέβαια μια χαρά τον βλέπω εκεί πέρα, έτσι, στην Μπορούσια του Ντόρτμουντ.
1: Όχι που είδε, δεν θέλει κι όλος.
0: Και ανυπομονώ να παίξω στους φανς, αναπομονώ, κάτι δηλώσει και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραίος. Πιστεύω ότι θα καταπλήξει τα πλήθη εκεί, θα τους χαζέψει εκεί. Και τον βλέπω του χρόνου να παίρνει καμιά μεταγραφή 80 εκατομμυρίων από εκεί.
1: Μακάρι το παιδί.
0: Αυτά πάρα πολύ ωραία. Να ρε, θα πάει ο Μπακασέτας ρε. Τον δώσουμε εμείς τον Μπακασέτα στους φίλους και αδέρφια μας παοκτζίδες. Ε,
1: ναι.
0: Θα τους στείλω αντικοσταντέλια τον Μπακασέτα.
1: Στείλε κάτι γιατί δεν τους βλέπω καλά.
0: Μπακασέτα. Εντάξει.
1: Στείλε.
0: Οπότε δεν
1: υπάρχει. Τον πάρει πολύ βαρέως.
0: Όχι. Εγώ θα το βοηθήσω τα πάω για μα.
1: Όταν έφυγε ο Ιωαννίδης από εσάς.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, ο Γαμπρός, ο Καλλικιώτης.
0: Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησε πολύ δυνατά.
1: Τι θα έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός?
0: Ε?
1: Και ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να κάνει τα ίδια.
0: Βεβαίως.

0: Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Για και έλεγα, θα στείλει τώρα μήνυμα ο Νίκος ή όχι.
1: Σίγουρα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να διαβαστεί το μήνυμα. Λίγο παουκτζίδικο δεν είναι να το διαβάζουμε αυτό το μήνυμα.
1: Μη στέλνετε μηνύματα παουκτζίδικα ή παουκτζίδες. Θα μπορούμε να τα διαβάσουμε, θέλουμε.
0: Εγώ θα στον στείλω τον Μπαγκασέτα και δώρο από μένα. Δώρο, δώρο, δώρο. Δεν θέλω τίποτα. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις πρόβλημα οικονομικό. Δώρο θα στον στείλω. Θα στον φτιάξω για περιτύλιγμα. Έλενα.
1: Ναι.
0: Είμαι επίπνο να το διαβάσω. Αυτό είναι όλο πιπ.
1: Μόνο τα άρθρα. Μόνο τα άρθρα δεν θέλουν πιπ.
0: Ωχ, Παναγία μου. Οπότε, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Προχωράμε.
1: Λοιπόν, εγώ να σας προχωρήσω, γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, για αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα για το Σάββατο. Τι μας αρέσει από ό,τι φάνηκε πάρα πολύ τα καλοκαίρια? Τα πανηγύρια.
0: Α, μπράβο.
1: Τι σας έχω εγώ τώρα, Σάββατο 22 Αυγούστου, αυτό το Σάββατο. Πάμε κομνηνάδες, παιδιά μου. Δηλαδή πάμε στον κήπο του Αβραάμ για μια πάρα πολύ ξεχωριστή, όπως μας έχουν συνηθίσει, μουσική βραδιά. Πέρας του χορού τη Βρύση, τον Καριώτικο έχουν στήσει, μόνο αυτό θα σου πω. Μια βραδιά γεμάτη παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από την Ικαρία, από τις Κυκλάδες, από την Κρήτη και όχι μόνο, με τους Σερέτιδες. Στο μενού, τι θα φάμε τώρα, πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Γιατί τι Καριώτικο γλέντι θα είναι αν δεν έχει λίγο φαγητάκι.
0: Η καρδιά είναι εκεί. Να νιώθω μια αυγά. Έλα.
1: Λιγαριά είναι εκεί.
0: Λιγαριά είναι, ναι, συγγνώμη.
1: Στο μενού.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαναλέω, τι γλέντι θα είναι αυτό χωρίς φαγητό?
0: Για πες.
1: Τι ταιριάζει σε ένα ικαριώτικο γλέντι?
0: Ικαριώτικο γλέντι, ψαράκι.
1: Τι ψαράκι καλέ, έχεις δει κανένα γλέντι ικαριώτικο με ψαράκι?
0: Είναι εσύ, είναι, υπόθεσα ότι.
1: Κατσικάκι σούβλα! Μια ώρα το βράδυ ξεκινάμε, παιδιά, είσοδος ελεύθερη. Σάββατο λοιπόν.
0: Ο γιατρός μου είπε κατσικάκι, δεν με είπε αρνάκι, κατάλαβες. Κατσικάκι, μπράβο.
1: Μπορείς να πας να σε κλείσω θέση.
0: Αύρα, βέβαια.
1: Είσοδος δωρεάν. Σάββατο 22 Αυγούστου, παιδιά, στον κήπο του Αβραάμ, στους Κομνηνάδες. Μουσική, χορός, καλή παρέα. Ικαριώτικος μέχρι το πρωί να χορεύουμε εκεί πέρα.
0: Θα παίζω λαούγουτο.
1: Στον κήπο του Αβραάμ, λοιπόν, σας περιμένουμε όλους αυτό το Σάββατο.
0: Ωραίος. Απόψε έχει ΑΕΚ, Champions League.
1: Κοίτα, αξίζει να τη δεις. Για να δεις αν είναι και η ΑΕΚ στα ίδια χάλια με τους υπόλοιπους.
0: Τι ώρα είναι αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, που να ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα καν.
0: Ζουν στην, με την Λεύσκη Σοφιάς. Νομίζω. With or without you, είναι YouTube. Μας φτιάχνουν εξαίσθηση αυτό το πρωινό και με τους YouTube θα πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα τεϊσών. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τους πρωταθλητές Ελλάδος, λέει η ώρα των αεξίδων. Πέτα στα αστέρια, αεκάρα μου, σιγάρε, σιγά, σιγά. Το μαλακό. Το μαλακό. Μην πάθουμε σαν το Δέδαλο και τον Ίκαρο που πέταξαν ψηλά και τους έκαψε τα φτερά ο ήλιος και έπεσαν κάτω. Δεν έχουμε κανένα ξαφνικό τέτοιο. Εντάξει, παιδιά. Το μαλακό. Τι ώρα είναι, δεν λέει όμως. Γεια δες, Ρέλα, τι ώρα είναι αυτό το τσάπιο δίκα απόψε.
1: Δέκα.
0: Τι δέκα, ρε.
1: Δέκα το βράδυ.
0: Δηλαδή θα φτάσουμε 12 και βλέπουμε ΑΕΚ. Και πότε θα κοιμηθούμε εμείς ή... Ποιος το δείχνει?
1: Α, ένα-ένα μου τα ρωτάς.
0: Κοσμοτέ
1: Σπορτ 2.
0: Το 2.
1: Το 2.
0: Δεν τη βάζει το 1 με τίποτα. Πάντα την έχουν στο 2 την ΑΕΚ. Ενώ εμείς φέτος θα παίζουμε στο Sport FM TV, κυρία Έλενα, και εμείς και εσείς.
1: Σου είπα ότι θα σου τσοντάρω 5 ευρώ, 5 ευρώ. 5
0: ευρώ, 5 ευρώ μόνο θα τσοντάρεις.
1: 10 ευρώ δεν κάνεις σύνολο.
0: 9,99 συγκεκριμένα.
1: 5 ευρώ θα βάλω εγώ.
0: Τώρα στην αρχή θα μας τα δίνουν τζάμπα μέσα από το Sky. Μετά που θα ετοιμάσουμε την πλατφόρμα, τότε θα χρειαστεί να τσοντάρεις, εντάξει.
1: Τότε, όταν είναι, παίζει.
0: Θα άρχισε να βλέπουμε Ηρακλαρά.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, ρε, φίλε.
1: Βασικά εδώ καμιά ομάδα της προκοπής.
0: Α, μπράβο.

0: Παρακαλώ.
1: Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα, σωστά.
0: Ω, και σήμερα και αύριο, παιδιά.
1: Σήμερα και αύριο, 10 Νοεμβρίου, παιδιά.
0: Οχ, παιδιά, από το φανάρι μέχρι τον Πάπυρο. Πανικός.
1: Οπότε η καλλιτέχνη σας περιμένει. Είναι
0: ένα μικρό κομμάτι, αλλά πανικός. Ρε παιδιά, μάλιστα. Οπότε και σήμερα και αύριο να έχετε το νου σας.

0: το όνομα του Ήρακλη για πάντα θα δοξάζω.
1: Κύριε Χάιδο.
0: Το όνομα του Ήρακλη για πάντα θα δοξάζω.
1: Ωραία Έλενα, τι έχετε κάνει ρε Γριέζε.
2: Αυτό να μην κυραδέκα.
1: Πω. Κυρία Χάιδο, γιαγιά Χάιδο. Σύμβολο του Ηρακλέως βέβαια, έτσι. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα.
2: Ήρθε η ώρα, προλαβαίνω να πάω λίγο στήριξη.
1: Αν θες να πας και στήριξη.
2: Ωραία, θα πάμε στην αγαπημένη μας στήριξη. Εμπόριο Σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Συνθετικές σανίδες ΔΕΚ για περιφράξεις και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας. Μεταλλικά θερμοκήπια, παιδιά. Νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πού μας βρίσκεται, Father?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
2: Στήριξη εκεί ακριβώς θα πάτε και θα μας θυμηθείτε τηλέφωνο 85 758.
1: Είμαστε για το διάλειμμα. Να ρίξουμε για μια ματιά στην θερμοκρασία.
2: Τι έχει σήμερα, μου φαίνεται. Επειδή φόρεσε μακριμάνικο, δεν ξέρω.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για πες.
2: Ξέρω, 20, πάνω από 20 πιστεύω είμαστε.
1: Είναι πάνω από 20, παιδιά. Είμαστε 20,8 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό

0: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Hermas Farm. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Hermas Farm. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνης στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτάκη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
7: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Μένουμε Ζούμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις. Και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Τώρα είμαι ώρα, παιδιά. Είναι η Stretch. Why did you do it?
1: I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you.
0: Τον ρυθμό που έχει μέσα το αυτό το τραγούδι, παιδιά, σπάνια μπορείς να το βρεις τραγούδι. Οπότε εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Ελένα, από γιορτές πώς θα πάμε σήμερα?
2: Εγώ πάλι τίποτα.
0: Ο Αρσένιος.
2: Όχι, γιορτές Νοέμβριο.
0: Αχ, είναι το Σίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος.
2: Άμα σου λέω.
0: Εμπάρο.
2: Δεν είναι ο κανονικός.
0: Αρσένης, Αρσενία, Αρσίνα, Αρσινόη. Γιορτάζει και ο Λαύρος. Λαύρος, Λαύρος, είναι Λαύρος λέμε. Λαύρης, Λάουρος, Λάουρος. Ωραίος. Λαύρα.
2: Δεν γιορτάζει κανείς.
0: Να έχεις μια γυναίκα που τη λένε Λαύρα. Λαύρα, είσαι φωτιά και Λαύρα. Ωραίο, ωραίο. Η Λάουρα επίσης. Εμείς έχουμε ένα μέρος στο χωριό που το λέμε Λάγουρα. Πάει το ίδιο λες να είναι. Άλλο, άλλο αυτό. Η Φλόρα, πας στα Φλόρα σήμερα.
2: Νομίζω δεν γιορτάζει κανείς, παιδιά.
0: Και η Φλωρίτσα και ο Φλόρος και ο Φλόρης.
2: Φλωρίτσα!
0: Τίποτα. Εγώ αυτά έχω από το ερωτολογιό μου.
2: Τίποτα.
0: Γενικά αυτή τη βδομάδα τη βλέπω πολύ πτωχή σε γιορτές.
2: Δεν έχει. Μετά το 15 Αύγουστο έχουν επισκιαστεί όλα. The only one who knows the truth.
0: Man, that's him, me and you. One, two. Τι ωραία περνάμε. Καλοκαίρι στον Αντένες. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά?

0: Και πάμε και χορηγούς, Ελένα.
1: Ωραία, με Your Look, λέω, να ξεκινήσω αυτό το ημίωρο, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε ακόμα σε περίοδο εκπτώσεων και το Your Look μας περιμένει με μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Προσέξτε με τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έκπτωση 50%, 50% δηλαδή μισή τιμή, σχεδόν σε όλα μας τα ρούχα. Θα βρείτε υπέροχα λινά σετάκια, πάρα πολύ ωραία για την καθημερινότητά μας και για τις βόλτες μας και για τα βραδάκια. Καθημερινά φορέματα επίσης πάρα πολύ ωραία θα βρείτε, για να αισθάνετε πιο όμορφες. Και γενικά θα βρείτε τις πιο ωραίες επιλογές για τώρα το καλοκαίρι, με έκπτωση 50%. Ακόμα, ετοιμάζεστε για γάμο και βάφτιση? Παιδιά, ξαναξεκίνησαν οι γάμοι και βαφτίσεις μετά το 15 Αύγουστο και σίγουρα είστε κάπου καλεσμένες, κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Your Look, γιατί αν πάει μόνο η μία, η άλλη θα χάσει το 50% στα τελευταία κομμάτια της αμπηγές συλλογής μας, παιδιά. Μισή τιμή θα βρείτε και την κολεξιόν, λοιπόν, γάμος βάφτιση, τα τελευταία μας κομμάτια. Θα βρείτε υπέροχα πράγματα, πραγματικά καλοραμένα φορέματα, καλοσχεδιασμένα, με ωραία υφάσματα, με ωραίες υφές, με ωραία χρώματα, για να είστε κουκλάρες στο γάμο, ακόμα πιο κουκλάρες και από ότι είστε έτσι και αλλιώς. Και είμαστε καλοκαιράκι, σωστά? Έχουμε λίγο θαλασσίτσα ακόμα μπροστά μας. Πάνω από 200 διαφορετικά σχέδια σε μαγιό θα βρείτε στο Your Look αυτό το διάστημα, και μάλιστα και αυτά θα τα βρείτε στη μισή τιμή. Μπικίνι, ολόσωμα, η πλάσα, η σειρά, γιατί θα βρείτε μαγιό σε όλα τα μεγέθη στο Your Look. Τα καφτάνια μας, τα παρεό μας, τα σετάκια μας, τα ωραία, όλα μισή τιμή αυτό το διάστημα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο καλοκαιρινό και full extra εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.

Concrete Blonde και Mexican Moon. Mexican Moon. Από κομματάρα. Από τα πολύ δυσάρεστα του 24ωρου, η πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Τρεις άνθρωποι νεκροί από αυτήν την πτώση, δυστυχώς. Μετά την πτώση του ελικοπτέρου στις πυρκαγιές, να μια ακόμη περίπτωση που στοιχίζει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

0: Να στείλουμε καλημέρα στους νεοσύλλεκτους του Άργους.
1: Οχοχοχ, μπήκαν νεοσύλλεκτοι σήμερα.
0: Βεβαίως μπήκαν, γενικά είναι νεοσύλλεκτοι και μάλιστα είναι σε μια, εκεί που υπάρχει μια αίθουσα κατάταξης νεοσύλλεκτων. Μπαίνεις και τα λοιπά και κατατάσσεις, εντάξει. Για να τη φτιάξουμε ωραία, η Νομαρχία έδωσε 30.000 ευρώ και τη φτιάξαμε πάρα πολύ ωραία. Υπεγράφει εκεί τα συμβολικά και τα συμβόλαια. Έτσι, Αμανατίδη, Σαββόπουλος, εκεί η στρατιωτική μας, όλη ωραία. Έτσι θα φτιάξουμε μια ωραιότατη νέα αίθουσα κατάταξης. Εντάξει.
1: Σούπερ.
0: Την καλημέρα μας και στα μαγειρία, παρακαλώ. Έλα ρε, πού είστε ρε παιδιά. Η προκάτοχή σας παιδιά εκεί ήταν καθημερινή μας εδώ, ε. Μας έλεγαν κάθε μέρα τι μαγειρεύουν. Και μάλιστα κάναμε σύγκριση με τους αντίστοιχους μάγειρες της λέσχης των αξιωματικών. Σε πολλές δε από τον περιπτώσει οι ακροατές μας επέλεγαν 585, ε.
1: 585.
0: Ε, από τη λέσχη. Παιδά σου. Πολύ δυνατοί μάγειρες εκεί στο 585. Από εδώ που απορώ πως δεν τους είχε πάρει μεταγραφή τότε η λέσχη. Των εξωματικών. Παράξενο. Παρακαλώ. Ωραία.
1: Δεν θα χαμπείς.
0: Πώς.
1: Δεν θα χαμπείς μάλλον.
0: Μα εδώ δεν είναι θέμα
1: χαμπήματος.
0: Μα πλάκα κάνεις. Είμαι εγώ στρατηγός, έτσι.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Και μαθαίνω ότι στο Άργος έχει κάτι τζιμάνια μάγειρες.
1: Ναι, αλλά σου
0: τι θα χρειαστούν αυτοί, βίσμα.
1: Ναι, αλλά σου έχει πει
0: ένα
1: και...
0: μουνεύμα είναι να έρθουν πίσω.
1: Ναι, αλλά σου έχει πει και ο άλλος ότι αυτό εδώ που έχεις που δεν ξέρει να καθαρίζεται πατάτες, πρέπει να τον έχεις εκεί. Τι κάνεις τότε.

Justin Bieber, ρε σκηνοθέτα. Love Yourself, παιδιά, μπράβο του. Από το 2016 νομίζω, Justin Bieber.

0: Και πού πάμε, αγαπητή μου Έλενα?
1: Να πάμε λίγο και φροντιστήριο αιχμή.
0: Βεβαίως και θα πάμε.
1: Διότι έχουμε λιγότερο από ένα μήνα μπροστά μας για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, παιδιά. Αυτό ήτανε το καλοκαιράκι μας. Οι εγγραφές λοιπόν ξεκίνησαν στο φροντιστήριο αιχμή, όπως καταλαβαίνετε. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή, παιδιά. Σας περιμένουμε λοιπόν και για αυτή τη χρονιά στο γυάλινο κτίριο, απέναντι ακριβώς από την πιάτσα των Ταξί. Καθημερινά μας βρίσκεται εκεί και τηλεφωνικά στο 2467-086-110.
0: Εδώ βλέπω ανάρτηση Γέρμας Φάρμ.
1: Ναι.
0: Γέρμας Φάρμ.
1: Με
0: πρίμιον αλλαντικά.
1: Με άστο.
0: Αυτό ρε παιδιά, άστο, μόνο άστο που το βλέπεις. Μόνο που το βλέπεις. Εκλεκτή ποικιλία και ανώτερη γεύση με πλουτίζει τις επιλογές του καταστήματός σας. Γιατί πρέπει να το τονίσω γι' αυτό, το Γέρμας Φάρμ απευθύνεται και σε καταστήματα που θέλουν να έχουν premium προϊόντα, έτσι. Στα premium αλτικά λοιπόν η διαφορά κρίνεται στην πρώτη κοπή. Η Γέρμας Φάρμ φέρνει στο καταστημά σας προϊόντα με πλούσιο άρωμα και αυθεντική γεύση καστοριάς που κερδίζουν τις συντυπώσεις αμέσως. Χωρίς περί τα λόγια, ποιότητα που μιλάει μόνη της και αναβαθμίζει τις επιλογές σας. Γέρμας Φάρμ για όλους μας. Κάθε μέρα. Έλα να στείλω χαιρετίσματα στη σειρά μου 89 αλφαεζόρε. Στον Ατσαλένιο ρε, θα σέβεστε. Μου στείλε και φωτογραφίες από το στρατό. Δίπλα-δίπλα μαζί συνέχεια. Σε όλες τις φωτογραφίες είμαστε δίπλα-δίπλα.
1: Κολυτάρι από τότε.
0: Βεβαίως. Τρελός είμαι εγώ να μην πάω με το δίμετρο τον Ατσαλένιο δίπλα. Από πού θα καλυφθώ εγώ άμα ρίξει καμιά σφαίρα κανένα άλλο? Θα πάω πίσω από τον Ματζαλέ, είναι μια χαρά.
1: Γι' αυτό το έκανες, ρε.
0: Βεβαίως. Είμαστε νέα λεύχη και μόνο νέα λεύχη 82-810. Καλημέρα στα παιδιά, καλημέρα στην ομαδάρα μας. Fell in love, now I feel nothing at all. Never felt so low when I was vulnerable.

0: Αχ, και θυμάσαι εκείνο τον ταξιτζή στην Πάρο που πλάκωσε τον 79χρονο στο ξύλο, ε?
1: Δυστυχώς
0: για τη θέση της, του πάρκινγκ υποτίθεται κτλ. Τώρα ο Νταΐς εκεί που και Παναγίες και τα λοιπά, είναι χαμός μέσα στην Παναγιά και όλα αυτά, μια χαρά, ωραίος. Λοιπόν, τώρα έγινε κότα κοτούλα ο Νταΐς.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, γιατί,
1: το περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί τώρα που κατάλαβε ότι πάει, πάει για μέσα,
1: ναι, ναι.
0: Πήγε στον 79χρονο και τι του είπε?
1: Τι του είπε, συγγνώμη.
0: Σε παρακαλώ, δεν το ήθελα, μετανιώνω,
1: ναι.
0: Είμαι βρεγμένη γάτο όπως βλέπεις τώρα. Σου ζητώ έτσι πολύ ευγενικά, αν μπορείς ρε παιδί μου, αν μπορείς να αποσύρεις λίγο τη μήνυση.
1: Όχι,
0: όχι, όχι. Ένα πάρε.

0: γίνεται χαμός, λέγε, είδα ένα ρεπορτάζ, Ελληνική.
1: Ναι.
0: Είδα ένα ρεπορτάζ που έρχονται πάρα πολλοί Βαλκάνοι, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και σαρώνουν, λέει, διαμερίσματα εξοχικά και τα λοιπά, και τα μετατρέπουν σε Airbnb. Δηλαδή, το ίδιο συμβαίνει, λέει, και στη Θράκη, αλλά εκεί, σε εκείνη τη μεριά, έρχονται Τούρκοι επενδυτές και αγοράζουν σπίτια, γη και τα λοιπά. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εδώ, λέει, η Μακεδονία και τα λοιπά, έρχονται γενικά Βαλκάνοι. Τα σαρώνουν όλα, αγοράζουν εξοχικά και σπίτια και τα μετατρέπουν σε Airbnb.
1: Εντάξει, τώρα τον άλλο θέλει να πουλήσει
0: δεν
1: το,
0: μην τίποτα,
1: την περιουσία του.
0: Να πάρει. Ξέρεις πώς είναι το σύστημα? Δηλαδή,
1: θα την πουλήσει στην
0: Ελλάδα
1: ή
0: σήμερα, ρε παιδί μου, να πάει να αγοράσει ένα σπίτι, θα σου πει και γιατί τα βρήκες και πού τα βρήκες και πού τα έχεις και πού τα έχεις κρυμμένα κτλ. Να σε βγάλουν την ψυχή.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έρχονται απ' έξω δεν τους ρωτάει κανένας τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες, δολάριο. Τη θυμάσαι την ταινία με τον Κωνσταντίνο?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Όχι, βέβαια. Βλέπεις τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Χαιρετώ το φίλο μου, τον Τάσο, το Σισμάνι, το γίγαντα του Άργους. Έχει τον Κόκορα εδώ. Έχει τον Κόκορα που φωνάζει ο Κόκορας. Ξημέρωσε, ξυπνήστε. Πάλι θα φωνάζω. Καλή Τρίτη. Σας έφερα και το ζεστό καφεδάκι. Δίπλα στον Κόκορα είχε ένα καφεδάκι. Βλέπεις, ο Κόκορας κάνει πολλές δουλειές. Παρακαλώ.
1: Εμείς αν πάμε και πάρουμε ένα σπίτι σε μια άλλη αντίστοιχη χώρα,
0: α,
1: θα μας ρωτήσουν που τα βρήκαμε πάλι όπως μας ρωτάνε εδώ?
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα. Θες να το ρωτήσω?
1: Καλά, εντάξει, δεν καίγομαι κιόλας.

0: Αχ, τι έπαθα χθες, δεν ξέρεις. Πάω να ανοίξω τον υπολογιστή. Και τι μου λέει ο υπολογιστής?
1: Τι σου λέει?
0: Λέει να ξέρετε ότι τα Windows 10 σταματάει η εξυπηρέτηση, λέει, και οι αναβαθμίσεις.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε αυτό, σταματάει το σέρβις.
1: Ναι, ναι.
0: Ο παλέρχει τώρα τι κάνουμε, λέει, πρέπει να πάτε στα 11 τώρα. Ναι. Λέω, μα τι, 10, τι 11, ε, ναι. Είπαμε το μυαλό μου εγώ. Και δεν ήξερα και πώς να βγω μετά από αυτό το πράγμα. Ωραία, λέω, δε, τι πατάω τώρα, λέω, να πάρει. Μην πατάω τίποτα για να την αχτεί.
1: Ναι.
0: Σταμάτησε το σέρβις των Windows 10. Είμαστε με τα καλά μας, ε. Εμείς εδώ έχουμε υπερσύγχρονους υπολογιστές, παιδιά, που παίζουν άψογα, άψογα όμως, και τα Windows 7, τα πιο δυνατά Windows, έτσι. Μπορεί να είσαι μια αμφιβολία γι' αυτό. Καλημέρα, το ξέρεις, λέει, ότι υπάρχουν άτομα από την Καστοριά που πάνε για δουλειά, που πάνε για δουλειά Δευτέρα Παρασκευή, καβάλα, και φτιάχνουν νέα σπίτια για ξένους. Νέα σπίτια, ολόκληρη πόλη έχει φτιαχτεί για τους Βούλγαρους και Ρουμάνους στην καβάλα. Και ξέρω τα άτομα και που πάνε, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί. Και τι γίνεται, ρε παιδιά, πάνε και από εδώ δική μας. Αν γι' αυτό εγώ δεν βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα, Έλενα.
1: Γι' αυτό η αυλή μας είναι χρέπη τρεις μήνες τώρα. Γι' αυτό η αυλή μας είναι χρέπη τρεις μήνες τώρα, γιατί όλοι πάνε καβάλα.
0: Ρε παιδιά, να φτιάξουμε την αυλή μας, ρε παιδιά.
1: Να σας πω κάτι.
2: Και κυρία Έλενα. Κύριε Χρήστο, θα τα φτιάξει ο Μόσχος και τα Window, μην αγχώνεσαι.
0: Έλα ρε.
1: Μήπως μπορεί ο Μόσχος να φτιάξει και την αυλή μου?
0: Μπράβο.
1: Γιατί πέρασε.
0: Ένα χεράκι, ρε παιδιά, τελειώσουμε.
1: Δεν ξέρω τους μάστορες τώρα που ήταν και στην αυλή. Παιδιά, πέρασε ένα καλοκαίρι και εγώ στην αυλή μου δεν έκατσα.
0: Πάσε τον κουμπαράρα γιουφτάκι, με λέει.
1: Α, και την έχουμε πληρώσει κιόλας.
0: Είσαι με τη Λατινοπούλου, κυρία, ανάποδε. Σε καταλάβαμε για σένα. Σπάσε τον κουμπαράρα, μου λέει, ρε γιουφτάκι.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Τα Windows 10 τέλος. Μα αυτό λέω κι εγώ. Δώσε ευρώ και θα πας σε 11. Δεν πάω πουθενά. Μια χαρά δουλεύω. Εγώ θα παίζω το ρόλο εδώ πέρα κάθε φορά που εσείς δηλαδή θέλετε να πάτε 10, 11. Αύριο θα μου πείτε και για τα 11. Πάμε στα 12. Δεν γίνεται αυτό. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Καλά δεν λέω, Έλληνα. Εγώ εξάλλου τους υπολογιστές τους βάλω, με τους έχω βάλει δηλαδή, δεν τους έχω βάλει εγώ.
1: Όχι,
0: εγώ δω σε τον τεχνικό, πας στον κύριο Δημήτρη, κατάλαβες. Να μην επιδέχονται καμία αναβάθμιση. Καμία αναβάθμιση. Δεν θέλω αναβαθμίσεις. Σωστό?
1: Ναι.
0: Παραδέχεσαι?
1: Ναι.
0: Γιατί είχα ακούσει παλιά, δεν τα ξέρω και καλά, αλλά είχα ακούσει παλιά ότι αν κάνει συνέχεια αναβαθμίσεις ο υπολογιστής, τελικά μπλοκάρει, κατάλαβες, δηλαδή χαζεύει στο τέλος, δεν. Και λέω, ας μη χαζέψει και τα λοιπά, δεν είμαστε για τέτοια. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι, Βολάρε, Μαρίνο Μαρίνι Κουαρτέτο. Και η αυλή της Έλενας από Τσιφουτίαση σου έμεινε άφτιαχτη, όχι,
1: όχι
0: παιδιά?
1: Όχι, πληρωμένη όλοι ήδη, πριν τελειώσει.
0: Πριν τελειώσει.
1: Έλα.
0: Βεβαίως, αλλά
1: και αυτό
0: είναι,
1: έμεινε
0: ακόμα, είναι ακόμα στα τελειώματα τώρα. Είμαστε εδώ, περιμένουμε. Κοίτα, αν ήμουν στα καλά μας, θα την είχα τελειώσει μόνος μου, κατάλαβες. Τι μάστορας είμαι.
1: Άσε, υπερβολικέ.

0: Χρήστο, για 350.000 δάνειο έπρεπε να έχουμε 30.000 και 0,9 τόκους. Δεν ρωτάνε πολλά. Πρέπει να έχεις δουλειά και να μην χρωστάς. Για ποιο θέμα τώρα μας το λέει αυτό ο Νίκος?
1: Για την αγορά σπιτιού ίσως.
0: Α, μπράβο. Δεν ρωτάνε πολλά, βλέπεις? Και εκεί δεν ρωτάνε πολλά. Αμάν, βλέπεις. Δεν ρωτάνε πολλά. Ωραία. Οπότε, μια χαρά, ούτε στο εξωτερικό βλέπεις ρωτάνε. Κατάλαβες, κυρία Έλληνα? Αυτά είναι.
1: Αυτό ήθελα να δω.
0: Να, δεν ρωτάνε πολλά. Δεν ρωτάνε πολλά. Όχι, δεν ρωτάνε. Δεν ρωτάνε πολλά. Δηλαδή, ναι.
1: Δηλαδή, αν εμάς μας ρωτούσαν και στο εσωτερικό εξωτερικό, θα ήμασταν αδικημένοι.
0: Απλά πρέπει να έχεις δουλειά και να μην χρωστάς. Δύο πράγματα δηλαδή. Που συνήθως δεν τα έχει ο Έλληνας.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Έχεις
1: δίκιο.
0: Παιδιά, πρέπει να κλείσω πρώτη ώρα. Εντάξει. Αλλά σε 5 λεπτά, μετά τα ωραιότατα και φοβερά διαφημιστικά των 10, θα είμαστε και πάλι πίσω.
2: Ώρα Αντένες. 10.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
7: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά. φυσικά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυρκνού 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Αντένες Summer Radio.

0: Κοίτα να δεις, ξέρεις τι είχα πάθει.
1: Τι είχες πάθει?
0: Μια μέρα. Ακούω αυτά τα ωραία μας καλοκαιρινά σήματα, ρε παιδί μου, τη θάλασσα και τα λοιπά.
1: Θάλασσα είναι το καλύτερο σήμα που έχουμε.
0: Πρέπει να πω ότι πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει να τα αποχωριστούμε σιγά σιγά.
1: Όχι!
0: Εδώ κυρίες και κύριοι είμαστε, επιστρέψαμε, είμαστε δεύτερη ώρα second hour.

0: έχουμε τα σετ αύριο το πρωί για τον παρήγγειλα μέλι.
1: Α, ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Ενδιαφέρον, Τετάρτη, ωραία.
0: Τι να μου φέρει, ποιο να μου φέρει, πευκόμελο, να μου φέρει ανθόμελο, να μου φέρει.
1: Όποιο έχει θα σου φέρει τώρα.
0: Όποιο έχει, τι όποιο έχει. Να με φέρει το καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο, αυτό δεν τον έχουμε ρωτήσει ποτέ. Δηλαδή, είναι γούστα αυτά, ας
1: πούμε. Εντάξει, είναι γούστα και όλα έχουν τη χάρη τους.
0: Α, λες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι ρε παιδί μου, αυτό το μέλι είναι το πιο ωραίο, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω.
0: Υπάρχουν με το.
1: Είναι θέμα γούστου, πιστεύω.
0: Είναι θέμα γούστου, μάλιστα. Για αύριο Μαρθή. Αμαρθεί, θα το ρωτήσω λίγο αυτό το πράγμα. Ή αν μας στείλει ένα μήνυμα τώρα, κατάλαβες, να μας στείλει ένα μήνυμα και μας το εξηγήσει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί με καίει τώρα. Ποιο είναι το καλύτερο μέλι, ανθόμελο, πευκόμελο? Υπάρχουν 100 είδη, ξέρεις. Πες κανένα άλλο είδος.
1: Ανθέων, το είπαμε.
0: Πώς?
1: Ανθέων, είπαμε.
0: Ανθόμελο, δεν είπαμε.
1: Α, είπες ανθόμελο.
0: Το ανθόμελο πρέπει να είναι από τα πιο γνωστά, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι το, το θυμαρόμελο με το θυμάρι. Και το πευκόμελο, νομίζω ότι είναι αυτά τα τρία πρέπει να είναι τα πιο βασικά. Υπάρχει το μέλι Ελάτης. Υπάρχει το μέλι Καστανιάς.
1: Καστανιάς.
0: Βεβαίως Καστανιάς. Και υπάρχει το μέλι Βελανιδιάς.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό.
1: Ωραίο ακούγεται.

0: Κουκουμπάντι, κουκουμπάντι, Μαριέτα Φαφούτη. Φαφούτη, τι ρε κοριτσάκι, τι.
1: Τεντώθηκα λίγο.
0: Λοιπόν, πρέπει να προσαρμόσουμε λίγο το στούντιο για το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή
0: πρέπει να είναι ξαπλωτό, ξαπλωτές οι καρέκλες εδώ μέσα.
1: Ξαπλώστρες.
0: Πρέπει να βάλουμε ξαπλώστρα. Δηλαδή αυτό του χρόνου, δηλαδή αν είμαστε καλά.
1: Μια πισίνα φουσκωτή. Να το σκεφτώ
0: λίγο, ε.
1: Μια πισίνα φουσκωτή.
0: Όχι ρε πισίνα, δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν,
1: μην
0: να μ' αρέσει, εδώ που κάθομαι, μην κάθομαι σε καρέκλα. Να είμαι έτσι κάπως ξαπλωμένος, να προσαρμόσω μικρόφωνο να έρχεται δίπλα. Ωραίο θα είναι, ωραίο θα είναι. Θα το σκεφτώ εγώ.
1: Το δικό μου, άμα το τραβήξω, κατεβαίνει μέχρι κάτω. Τώρα και μιλάω από εδώ. Τώρα είμαι κάτω.
0: Ωραία, φίλε, στο πάτωμα.
1: Στο πάτωμα. Δεν θα σε βλέπω, βέβαια. Δεν θα βλεπόμαστε άμα είμαστε ξαπλωμένοι.
0: Δεν χρειάζεται να βλεπόμαστε το
1: Παρακαλώ. Η σύμπλευση είναι μαζί μας και σιγά σιγά να πάμε και εφημερίδες.
0: Φυσικά θα πάμε.
1: Πάμε λοιπόν στη σύμπλευση πρώτα, στο πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, αρχικά ο ελεύθερος τύπος λέει ότι έρχονται 3.335 προσλήψεις στο δημόσιο.
1: Να τις γράψω.
0: Βεβαίως.
1: Περίμενε.
0: Είναι, για να το λέει ο ελεύθερος τύπος, είναι καρατσικαρισμένο.
1: 3.335
0: συγκεκριμένα. Μεγάλη ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Τόσοι μας χρειάζονται αυτή την εποχή. Οπότε πάμε για δημόσιο με 3.335.
1: Για να κάνω την πρόσθεση.
0: Κάνε μια πρόσθεση μέχρι τώρα από την αρχή της χρονιάς. Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, ίσως να έχουμε χάσει κάποια φύλλα Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει, κανένα 3.000 θέσεις να έχουμε χάσει.
0: Ωραία. Πάμε σύνολο μέχρι στιγμής.
1: Μέχρι στιγμής 72.850
0: θέσεις. 70.000 έχουμε πάρει σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο.
1: 72.850.
0: Λοιπόν, διάφορα θέματα έχουμε και σήμερα σε εφημερίδες. Κυρίως ασχολούνται με αυτό το, με τα πάρκα που έκανε μέσα στο Αιγαίο η Τουρκία. Τουρκία δηλαδή, το μυαλό της δεν το έχει πουθενά αλλού. Τι θα φτιάξει στο Αιγαίο? Το λιγουρεύεσαι, κύριε Ερντογάν? Μη σου πω τι θα πάρεις τώρα. Σαν παοξής θα λειτουργήσω εγώ τώρα. Νευριάσου τώρα, κατάλαβες? Θες Αιγαίο, τα γυπ? Έλα, έλα, έλα όπως είσαι να τον πάρεις. Όπως είσαι, με την όπιση. Αυτή η τρελή ρίγη στην Τουρκία. Ή για δέσιμο. Το έχω χαμένο. Λοιπόν, νομίζω ότι έφτιαξαν ένα πάρκο και νομίζω ότι πήραν το Αιγαίο. Ρε, πάμε καλά, ρε. Είστε τρελή, ρε. Ρε, να σας φυσήξουμε. Θα φτάσετε στην Άγκυρα. Από τα παράλια. Α, καλά δεν λέω. Αφού και εγώ θα πάω εθελόντης. Φυσικά θα πάω. Βεβαίως. Εθελόντης, στην πρώτη γραμμή της μάχης. Φυσικά. Για τα πάρκα εδώ βλέπω και την Καθημερινή και τα Νέα. Έρχεται Φουρτούνα, λέει, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Γιατί είναι μπούφι. Deep. Το μέσα στο μυαλό έχει κλούβιο, δεν έχει τίποτα. Βόμβα του στέκεται αυθαίρετα, λέει, απογευματινή. Μάλιστα. Πάμε στα αυθαίρετα. Η κυβέρνηση αναμένα κάρβουνα λόγω των πάρκων. Βλέπω εδώ και στην εφημερίδα των συντακτών. Τα πάρκα τραβάνε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, μετά το Μαρινάκι και ο Καραπαπάς αδειάζει τη θύρα 7. Οπα, λέει το μανιφέστο.
1: Αλλά την έχει ξαναδειάσει τώρα.
0: Είναι για τη λεωφορεία του Σαμκούλη Γερίδη. Μάλιστα. Και μιλάει για την απολογία του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού. Αμάν, τα ρίξε στη θύρα 7. Οχ. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Να προχωρήσω.
1: Ναι.
0: Η ραγδαία φθορά της Νουδού εγκλωβίζει την κυβέρνηση, λέει, κόντρα που δεν μας πάει καθόλου, έτσι. Με τίποτα. Μάλιστα. Νέα ένταση με την Τουρκία, λέει ο λόγος. Να το πάλι εδώ το πάρκο.
2: Can't take my mind.
0: Τώρα εδώ η δημοκρατία. Άκου τώρα. Είναι θέμα αυτό τώρα.
1: Για
0: είναι
1: πες.
0: Θέμα. Συγγνώμη δηλαδή. Ρε παιδιά, που δεν μας πάει και η δημοκρατία με τίποτα, έτσι. Εκτός τόπου και χρόνου συνεχίζει να προκαλεί. Μιλάει για τη Δόμνα την Μιχαηλίδου, την υπουργό μας.
1: Ναι.
0: Και είχε μια φωτογραφία η Δόμνα και τα λοιπά. Και τι έκαναν οι δημοσιογράφοι, δαιμόνιοι ρεπόρτερ της δημοκρατίας. Υπολόγισαν και μπήκαν στο ίντερνετ και στο AI πόσο κάνουν τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Όχι, συγγνώμη, είναι θέματα αυτά τώρα, Έλληνα. Δηλαδή, βγήκε μια φωτογραφία το κορίτσι και εσύ αμέσως.
1: Πόσο κάνει τέλος πάντων?
0: 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Ντόμινος. 720 ευρώ κάνουν τα παπούτσια. 720 ευρώ δεν κάνουν ούτε στο μόμο, κυρίες και κύριοι. Και κάνουν εδώ στην. Από πού τα πήρε, κυρία? Και 225 κάνει το τζιν.
1: Ναι.
0: Τώρα το τζιν, πώς το κατάλαβαν, τι μάρκα είναι? Γιατί δεν το δείχνει η φωτογραφία τη μάρκα. Τα παπούτσια πες ότι είναι λίγο. Κάνουν μπαμ, ρε παιδί μου, γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο σχέδιο κτλ. Πάει στο καλό. Το τζιν, πώς το κατάλαβαν ότι κάνει 225?
1: Το βάλαν AI.
0: Ναι, το βάλαν AI, αλλά δεν δείχνει μάρκα, ρε παιδί μου.
1: Άμα έδειχνε μάρκα, δεν χρειαζόταν να το βάλουν AI.
0: Τελικά λοιπόν, το τζιν και τα παπούτσια τη Ντόμινα κάνουν 900.
1: Η μπλούζα.
0: Γιατί η μπλούζα είναι ένα. Σαν αυτό που φοράμε, ρε παιδί μου, ένα. Άσπρο μπλουζάκι δεν έχει κάτι.
1: Α, δεν μπορεί. Βλέπεις, εκεί το AI δεν μπορούσε να καταλάβει, γιατί άσπρο μπλουζάκι υπάρχουν πολλά ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Μην είναι και αυτό τίποτα.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως εδώ γράφει η εφημερίδα ότι παραδίδει μαθήματα διακοπών και καθημερινότητα στην ελληνική οικογένεια που καλείται να τα βγάλει πέρα με αυτά τα χρήματα για έναν ολόκληρο μήνα. Το συνδυάζει δηλαδή. Ξοδεύει για την ένδυσή της περισσότερο από έναν κατώτατο μισθό. Που το πάει τώρα δημοσιογράφος, κατάλαβες, σου λέει. Για να σε δω, ρε Δομνά, πόσο κάνει το τζιν σου? 720, όχι 225. Πόσο κάνουν τα παπούτσια? 720. Άρα εσύ έχεις ξοδέψει μόνο για ένα ζευγάρι παπούτσια και για ένα τζινάκι περισσότερο από τον κατώτατο μισθό που δίνεις στον Έλληνα. Για πες τώρα, για μιλά. Μιλάει, δεν μιλάς, δεν μιλάς.
1: Δεν σκέφτομαι.
0: Κάτι σκέφτεσαι τώρα.
1: Και όχι, δεν σκέφτομαι. Γι' αυτό σκέφτομαι. Σκέφτομαι πώς να το σχολιάσω.
0: Πώς να το σχολιάσεις.
1: Από τη μία, συμφωνώ απόλυτα.
0: Προφανώς η Ντόμινα δεν ζήτησε δανεικά από τη Δημοκρατία για να τα αγοράσει. Πρώτον.
1: Ναι, και από κανέναν. Δηλαδή, λογικά, ο μισθός της τον κάνει ό,τι θέλει, κοπέλα.
0: Από την άλλη,
1: επίσης.
0: 8.000 το μήνα.
1: Περίμενε. Επίσης, ναι. Το ντύσιμο της δεν είναι κραυγαλαίο από ό,τι μου περιγράφεις. Δηλαδή, φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και το ένα και το δύο.
0: Όχι, για να καταλαβαίνει γιατί μιλάμε, πες πρωτοσέλιδο Δημοκρατία. Για να καταλάβει τι γίνεται. Εγώ, ως που να βγάλει η Ελένα συμπέρασμα, θα πάω.
1: Γέρμας Φάρμ θα πας εσύ.
0: Γέρμας Φάρμ έχω πάει.
1: Άρα, καλά λες.
0: Γιώργο Σταγκίκα, ό,τι καίν. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο. Πηγημάνα χθες έμαθα, πηγημάνα χθες.
1: Πήγε και είδε, λέει, ένα φοβερό ζευγάρι γυαλούρες.
0: Ηλίου. Γιώργο.
1: Ηλίου. Κράτα το, είπαμε.
0: Κοίταξε, Γιώργο. Κράτα το, θα το κάνω δώρο στην κυρία Όλγα. Εντάξει.
1: Ναι,
0: παραδέχεσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι large, δεν είμαι σαν Δημοκρατία που λέει εδώ πέρα τι τζιν φοράει η Ντόμινα. Εντάξει.
1: Πού τη μου αρέσει η Δημοκρατία,
0: να την είδες φωτογραφία. Αυτά τα παπούτσια ποιοι είναι, εσύ τα ξέρεις αυτές τις μάρκες?
1: Δεν τα ξέρω κι όμως.
0: Δεν τα ξέρεις?
1: Τι είναι αυτό?
0: Μάρε Έλενα, μάρε Έλενα. Εγώ βασιζόμουν απάνω τώρα.
1: Κάτσε, το ψάξω κι εγώ με AI να σας πω τι είναι.
0: Μισό λεπτάκι. Δηλαδή. Το τζιν αυτό το έχεις για 225.
1: Εντάξει, τώρα τα τζιν είναι πάντα, όλα είναι τζιν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς το κατάλαβαν που είναι 225, αφού δεν έχει τίποτα, δεν έχει κάτι, ρε παιδί μου, που να το ξεχωρίζει.
1: Δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν.
0: Να πάρε, ευχή να πάρε. Τι δαιμόνιοι ρεπόρτερ είναι εκεί στη Δημοκρατία. Σπανταούμπαλε. Με το τρού.
1: Παπούτσια μπορώ να βρω τι είναι.
0: Μπράβο. Να πάω στην Εσπέρσο λοιπόν.
1: Λες να είναι αυτά εδώ.
0: Πανηγύρι στη Ζάκυνθο έγινε Βιετνάμ. Τι έγινε? Τζένι Ρίχτο. Κλάρκ εισέβαλε στην πίστα με κυβότια χιλιάδων πιάτων. Οπό. Και μετά λέμε εδώ για τα δικά μας τα πανηγύρια. Βλέπεις τι γίνεται στη Ζάκυνθο, κυρία μου. Μπήκε το Κλάρκ. Με παρακολουθείς?
1: Σε παρακολουθώ, αλλά ταυτόχρονα ψάχνω και τα παπούτσια της.
0: Το Κλάρκ μπήκε στην πίστα. Είχε κυβότια χιλιάδων πιάτων.
1: Ποια τραγουδίστρια?
0: Δεν έχει σημασία. Αυτά βλέπουν, λέει, ξένοι και τους τρίβει. Στείλει άλλοτος η τραγουδίστρια. Τι λέει στην Εσπρέσο?
1: Ποια τραγουδίστρια?
0: Μια τραγουδίστρια, για να μην τη λέει ότι η μάνατζερ δεν την ξέρει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώς φτιάχτηκε το κέφι. Τζένι Ρίχτο. Το Βιετνάμ. Ωραία.
1: Παιδιά, εγώ δεν μπορώ να βρω την παπούτσια αυτά.
0: Μόνο η Δημοκρατία γυρίσει
1: και
0: εκεί.
1: Και αυτό δεν είναι. Δηλαδή, τώρα είναι δύσκολο να μην μπορώ να βρω παπούτσια.
0: Ακριβώς.
1: I know that
0: Να φύγω από την Εσπρέσο. Θα μας πας σε ένα χωρικό, Ελληνάκι.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, θα πάω ό,τι κάνει σαν Κίκας Γιώργος, γιατί ο
0: φάτε τέταρα.
1: Α, τα είπε έτσι περίεργα. Και δεν έχω ολοκληρώσει τη σκέψη μου για την κυρία Μιχαηλίδου όμως. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχει, ωραία. Ό,τι καλύτερα στα Κίκας Γιώργος μαζί μας, παιδιά μου, και οι προσφορές συνεχίζονται. Εκεί θα βρείτε σίγουρα προσφορές. Ωραία. Όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως θα τα βρείτε σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, η οποία είναι σίγουρα πιο κάτω από τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου, 1, τηλέφωνο 24 461. Ναι, πάντως το ντύσιμο της, για να ολοκληρώσω
0: ναι,
1: τη σκέψη.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Δεν θα πω αν είναι ωραίο ή όχι, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, φοράει ένα τζιν, ένα άσπρο κοντομάνικο σκέτο και ένα ζευγάρι παπούτσια. Δεν είναι τουλάχιστον έτσι αυτά τα. Δεν έχει κάποια υπερβολή.
0: Πολύ extreme. Δεν είναι υπερβολή, όχι.
1: Πάνω του. Δηλαδή, θα μπορούσε αυτό το ντύσιμο να κάνει και 30 ευρώ, θα μπορούσε να κάνει και 3.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα με το τι εταιρεία είναι τα ρούχα.
0: Ωραία.
1: Θέλω να πω, τουλάχιστον δεν είναι πολύ προκλητική να πει ότι εσείς όντως με αυτά τα λεφτά δεν περνάτε το μήνα και εγώ τα έχω φορέσει μια μέρα πάνω μου. Είμαι κάπου διχασμένη.
0: Κοίταξε, για να έχει αξία αυτό το ρεπορτάζ, θα έπρεπε όμως δίπλα ο δημοσιογράφος να λέει: δέστε τι παπούτσια φορά η Δόμνα και δέστε τι παπούτσια φορά και το αφεντικό μας εδώ στη Δημοκρατία.
1: Μπράβο.
0: Εκεί θα έλεγα: ναι, πραγματικά παιδιά, αυτός δημοσιογράφος είναι πολύ δυνατός.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε μια σύγκριση.
1: Βέβαια, θα σου λέγα ότι παπούτσια θα φορούσε ο δημοσιογράφος την επόμενη μέρα. Ξυπόλυτο το πράγμα.
0: Αυτό είναι το αγαπημένο ζευγάρι, λέει, που κατάπιαν οι φλόγες Σαλαμίνας. Παιδιά, είναι μια συγκινητική ιστορία. Ξέρετε ότι στην τελευταία φωτιά της Σαλαμίνας κάηκαν δύο ηλικιωμένοι, τους οποίους βρήκαν αγκαλιασμένους. Έκαναν διακοπές στο χωριό Περιστέρια. Ο Έκτορας και η Δήμητρα, όπως ήταν τα ονόματά τους. Προσπάθησαν να απομακρυνθούν σε ρέμα πριν η φωτιά τους εγκλωβίσει. Όταν κατάλαβαν ότι δεν γίνεται τίποτα, αγκαλιάστηκαν και κάηκαν μαζί. Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Ο Πατής, τη βλέπω εδώ, το αληθινό κορμί της Τούνη. Αμαν, αμαν, αμαν, πώς είναι η Τούνη του Νάρα χωρίς ρετούς. Τι είναι το ρετούς?
1: Το...
0: Α, πολύ δυνατή η Τούνη, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει,
0: τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραίο σώμα.
0: Και ματάκιας αρχιφύλακας, αδιανόητη υπόθεση, λέει, με πρωταγωνιστή Ένστολο. Πες μου, τι έκανε ο Ένστολος?
1: Έπαιρνε μάτι.
0: Βιντεοσκοπούσε συναδέλφους του στις τουαλέτες. Δηλαδή έχεις μια μαρή, είσαι Ένστολος τώρα, έτσι. Αρχιφύλακας. Ωραίος.
1: Έπαιρνε και κάτι ψυχολογικά τέστατη, Τους βρήκαν καλά. Τους βρήκαν καλά και τους είπαν εσείς πηγαίνετε, βλέπετε.
0: Δηλαδή, μεγάλη περιέργεια και βιντεοσκοπούσε συναδέλφους του πάνε τουαλέτα. Δηλαδή, πώς πρέπει να έχει το μυαλό μέσα. Τι κουρκούτι έχει μέσα, δηλαδή. Είναι παιδιά, μην τα γελάτε αυτά τα πράγματα. Είναι μέσα από τη ζωή βγαλμένα. Πέθανε και ο αδερφός του Τριανταφυλόπουλου, του Μάκη. Βρέθηκε νεκρός, εκεί ήταν και αγαπημένα αδερφιά. Ψάχνει τα αίτια της τραγωδίας, λέει ο Μάκης. Η νέα κολλητή που πήρε τη θέση της Κλέλιας, Ανδριολάτου Κοστάρα. Τέλος, τα σε αγαπώ. Τι έγινε?
1: Περίμενε.
0: Εδώ. Δεν κατάλαβα αυτά.
1: Η Ανδριολάτου και η Κοστάρα ήταν κολλητές.
0: Δεν τα ξέρω καλά τα γράμματα.
1: Και
0: αυτά,
1: τώρα ποια έχει καινούργια κολλητή?
0: Ναι. Έχει.
1: Η Ανδριολάτου ή η Κοστάρα.
0: Η Κοστάρα λέει τέλος τα σε αγαπώ.
1: Ποια έχει καινούργια κολλητή?
0: Δεν ξέρω. Να, αυτή την έχει φωτογραφία εδώ πέρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ποια από τις δύο έχει καινούργια κολλητή?
0: Δεν είναι. Ό,τι σου διάβασα αυτό γράφει. Δε, ό,τι καταλάβεις, κατάλαβες.
1: Ναι, μισό το ρεπορτάζ, μισό.
0: Μισό το ρεπορτάζ, ακριβώς. USA for Africa, we are the world. Αφιερωμένο. There comes a time when we hear the call, when the world. Θες να πάω και στην ώρα, την ελεύθερη ώρα. Έτσι, μπράβο. There are people dying. Από την Αγία Σοφιά της πόλης της, στην εκατονταπλιανή της Πάρου. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε, αλλά κάποια στιγμή που είχα πάει στην Πάρο, είχα περάσει και είχα ανάψει κεράκι στην εκατονταπλιανή της Πάρου. Ε?
1: Ναι.
0: Θυμάσαι? Εσύ δεν είχες έρθει.
1: Δεν είχα έρθει.
0: Δεν είχες έρθει, μπράβο. Να κάνουμε λίγο οικονομία. Πολύ σωστά.
1: Ένα παιδί θα το αφήσουμε απ' έξω.
0: Πάντα ένα παιδί παίρναμε. Παίρναμε το. Ήταν μικρούλης ο Δημήτρης τότε γι' αυτό. Η Παναγιά ανοίγει το μυστικό των μυστικών. Α, δύο εκκλησίες και ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που παραπέμπει στην εκπλήρωση του ποθούμενου. Βλέπεις. Αποσυνδυάζονται τώρα αυτά τα δύο.
1: Ναι, δεν
0: καταλαβαίνω. Κάποτε χρόνια με καιρούς και πάλι δικά μας θα είναι.
1: Με μπερδεύει πολύ η ελεύθερη ώρα σήμερα.
0: Όχι, όχι.
1: Με μπερδεύει.
0: Έκοψαν το Αιγαίο στα τρία. Η Τουρκία κάνει ακριβώς ό,τι προβλέψαμε εδώ και 7 χρόνια. Τα έχει προβλέψει η ελεύθερη ώρα. Ότι θα έρθει η ώρα που θα φτιάξουν αυτή πάρκα. Και θα κόψουν το Αιγαίο στα τρία. Να το εδώ. Βλέπεις, επαληθεύεται η ελεύθερη ώρα. Ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν. Το Ομάν τι είναι πάλι?
1: Χώρα. Ενώ...
0: Ομάν, Ομάν και Αμαναμάν που λέει ο φίλος μου Τζόρνταν.
1: Αχ, όχι πάλι, μην μου το βάλεις πάλι, δεν αντέχω.
0: Και Αμαναμάν. Και βαράτε να πάμε. Άντε. So Τσίπουρο, Στέφο. Ντομάτα, κουράκι, τζίκα. Ε?
1: Έλα, έλα, πάμε παρακάτω.
0: Φέτα, για να δω με το θυμάσαι.
1: Ωραία.
0: Φέτα, από πού είναι η φέτα? Ε, κόλλησε.
1: Με βλέπεις δεν συμμετέχω, δεν με διαφέρει.
0: Δεν ξέρει,
1: καθόλου. Δεν τη θυμάμαι, μόνο τη θυμάμαι τη φέτα. Εσύ το κάθισε και το βλέπεις με τις ώρες. Εγώ το άκουσα μια φορά χθες, που δεν θυμάμαι τη φέτα.
0: Αυτά πρώτα τα θυμάσαι, Έλληνα.
1: Γιατί θα τη φάω ποτέ?
0: Βεβαίως, κυρία μου. Ψωμί, αυτό θα το θυμάσαι σίγουρα. Μπήκα τζικ. Ωραία, πάμε και έχει Κυριάκο Βελόπουλο, βλέπω η ελεύθερη ώρα. Κύριε Παύλο, τι γίνεται? Εθνική μειοδοσία των ήρεμων νερών. Είναι και αυτός για τα πάρκα τώρα εδώ πέρα, μάλιστα. Αυτά, παιδιά, από τα πρωτοσέλιδα σήμερα.
1: Δεν εντυπωσιάστηκα με κανένα.
0: Δεν εντυπωσιάστηκες τίποτα, μάλιστα.
1: Ούτε με ένα σήμερα.
0: Η Sport Day λέει επίσης πεντάδα αστέρων. Φέρει ο Ολυμπιακός μια πεντάδα όλα αστέρια. Κατάλαβες.
1: Άντε να δούμε, γιατί.
0: Θα σας ξεσκίσουμε, λέει. Κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, λέει και ο κόκκινος πρωταθλητής. Σαρώνει χωρίς έλεος.
1: Καλά, καλά. Καθίστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο, Ολυμπιακή. Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέει 29 εκατομμύρια στο τραπέζι ο θρύλος. Για να πάρει Κάσερες και Γκονσάλες. Τους δυο. Τους παίρνει 20 εκατομμύρια. Ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Σαρώστε, ωραία.
1: Καλά, να τους δούμε πρώτα όμως.
0: Ναι, αφού είναι πολύ δυνατοί αυτοί. Η Μετροσπορ τι γράφει σήμερα, ρε παιδιά? Για να δούμε, ρε παιδιά. Πώς έχει καταλαγιάσει το πράγμα? Παίκτης της Dortmund, δυστυχώς, με κάθε επισημότητα, από χθες ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κλαίει η Μετροσπορ, παιδιά. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα μιλήσει, αλλά θα στηρίξει την ομάδα του. Είναι πολύ κρίσιμο το μάτς της Πέμπτης με την Μπραν. Ανακοινώθηκε και ο Ντιαγέ. Το πάθος και η τρέλα σας τώρα και δικιά μου, είπε ο Ντιαγέ. Το πρώτο μήνυμα προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο Σερίφ.

0: Για την Ρακλάρα λέει τα πολλά λάθη έφεραν τον αποκλεισμό.
1: Το
0: και για την Αριανάρα λέει χαλαρά με γκόλα Φαντίγκα και Μυρ. Τι παίχτες είναι αυτοί που πήρε ο Άρης πάλι. Εύκολα την πρόκριση. Κέρδισε την αναγέννηση της καρδίτσας. Αυτά. Πάμε χορηγό και έφυγα για διαφημιστικό.
1: Πάμε εκδρομούλες, παιδιά μου, με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Αναχωρούμε. Πρώτα απ' όλα θα σας πω την Κυριακή, την εκδρομή της Κυριακής.
0: Ξέρω που πάμε. Ξέρω που πάμε. Πάμε παραλία Κατερίνης.
1: Πάμε παραλία Κατερίνης, λοιπόν, με 12 ευρώ το άτομο. 7 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά. 5.30 ώρα η επιστροφή μας από την Κατερίνη.
0: Και ξέρω και άλλους που θα πάνε στην παραλία Κατερίνης, αλλά δεν λέω.
1: Μην πεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και έχω και άλλη μια εκδρομή. Αυτή τη φορά τη διοργανώνει η Φιλόπτωχος Ενωρία Χιλιοδέντρου. Επίσης με τον Κάστορα Tours. Πάμε μόνο ημέρα, λοιπόν, το Σάββατο αυτό στην Ιερά Μονή ο Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, παλαιά και νέα, και έπειτα βόλτα στην παραλία Κατερίνης. Και αυτή εκεί θα είναι.
0: Μάλιστα.
1: Με 15 ευρώ το άτομο.
0: Α, θα έχει πολύ Καστοριά την Κυριακή, παιδιά, στην παραλία Κατερίνης.
1: Μπορεί να σας πετύχω.
0: Ο Πατής.
1: 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Είναι ωραία η παραλία Κατερίνης, να ξέρεις.
1: Δεν έχω πάει.
0: Δεν είναι ωραία, είναι ωραία.
1: Από ό,τι θα σας πω.
0: Έχει ωραία μπιτσόμπαρα στην παραλία, βεβαίως. Έφυγα για διαλυματέισον, παιδες. Εδώ είμαι και επιστρέφω.
1: Ο θρύλος έκλεισε και πολύ καλό μεξικανό center for.
0: Ποιον?
1: 10 εκατομμυριάκια.
0: Πώς τον είπες?
1: Δεν ξέρω τώρα πώς το λένε. 10 εκατομμύρια πήρε όμως.
0: Όχι.
1: Center for άρα.
0: Καλημέρα Έλληνα, και Χρήστο Βελόπουλος προέβλεψε αυτό που διάβεσαι. Όχι η ελεύθερη ώρα. Δεν το κατάλαβα. Νόμισα ότι ήταν. Πες το. Νόμιζα ότι ήταν της ελεύθερης ώρας. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε για το διαφημιστικό.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Σε 5 λεπτά και επιστρέφουμε και με τα θέματα μας. Έχω ένα θέμα σήμερα. Κοίταξε να δεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Που είναι δύο γειτονικά χωριά. Που παίρνουν όμως από την ίδια δεξαμενή, λέει, νερό. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τώρα το καλοκαίρι, στο ένα από τα δύο χωριά πήγαν πάρα πολλοί κάτοικοι που είναι σε άλλα μέρη και επισκέφτονται το χωριό τους.
1: Ναι.
0: Το γέμισαν, το τίγκαραν το χωριό αυτό.
1: Ναι.
0: Επειδή τίγκαραν το χωριό όμως αυτό, κατάλαβες, το άλλο το χωριό έμεινε χωρίς νερό. Το ρούφηξαν όλοι οι άλλοι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πολύ παράξενο πράγμα.
1: Και τώρα μαλώνουν.
0: Και τώρα σου λέει την πρέπει. Ετοιμάζονται στο χωριό που έμεινε το διπλανό χωρίς νερό να κάνουν έκτακτη γενική συνέλευση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Τα χωριά για τα οποία ομιλούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στον Δήμο Άργους Οριστικού.
0: Όχι, είναι στο Δήμο Καστοριάς.
1: Καστοριάς.
0: Βεβαίως, κυρία μου, βεβαίως.
1: Είναι
0: ορεινά χωριά, αν μπορώ να βοηθήσω.
1: Α.
0: Κάτσε να πάω στο διαφημιστικό.
1: Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε
0: σκέφτηκα. Και έρχομαι, και έρχομαι. Μην βιάζεσαι.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Έχεις καμιά πρόταση για θερμοκρασία?
1: 23.
0: 23, ακριβώς 23,3 η βαθμή του Κελσίου.
1: Έχω πάθει στέριο τελείως.
0: Μία προσφορά, Ντάουβιν Παπαβασίλειο.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7.

0: Τροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
3: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
3: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
3: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
3: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς, και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
7: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860. Κηλικείο Ιστοά, καφές Λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7

0: η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, snacks δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
4: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
7: Καλημέρα.
6: Άρα, θηρίο, πού είσαι. Για πες.
7: Τι
6: πού
7: να
6: πάμε,
7: πω.
6: Πού πάμε.
7: Να πάμε λίγο μωμό, θα θέλατε.
6: Από εκεί που πήρε η Δόμηνα Μιχαλίδου τα παπουτσιά.
7: Όχι, γιατί από εκεί θα τα είχε πάρει σε πάρα πολλές τιμές κάτω
6: μας πει
7: του,
6: τι γνώμη έχει.
7: Θα σου πω καταρχάς να μου πει τι είναι.
6: Τι είναι αρχικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Να το βρω εγώ. Λοιπόν, πάμε μόνο παιδιά μου, μπαίνω σε 78 στροφές για να σας μιλήσω για τα καλύτερα ανδρικά, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcon, Diadora, Jose Pagés, Melissa, Pepe, Jeans, Primitive, Skechers, Zac Vans, Under Armour, Crocs, Birkins, Oakley, Zones, Dress, Windsor, Smith και φυσικά τα Lil' Celtic Kids και τα Naturino από παιδικά. Είναι όλα εδώ. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε πάντα για μόμο. Προσέξτε να δείτε τι έχουμε αυτό το διάστημα τώρα. Προσέξτε να δείτε. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, οι κορυφαίες εταιρείες για τις οποίες σας μίλησα λίγο πριν, από 20 ευρώ. Ποια Δόμηνα Μιχαηλίδου που την έχω βάλει στις εφημερίδες, από 20 ευρώ όλα τα πέδιλα.
6: Να τα πεις τη Δόμηνα αυτά.
7: Οι κορυφαίες εταιρείες αυτές που σας είπα προηγουμένως, έτσι, από 20 ευρώ. Εντάξει, με τα πέδιλα, πήραμε τα πέδιλα μας.
6: Παρακαλώ.
7: Να πάω λίγο και στα αθλητικά παπούτσια τώρα.
6: Βεβαίως.
7: Ξεκινούν και τα σχολεία σε λιγότερο από ένα μήνα.
6: Άρα, Έλληνα,
7: χρειάζονται τα παιδιά κάθε τρεις και λίγο καινούργια παπούτσια.
6: Μόνο.
7: Ωραία. Όλα τα αθλητικά παπούτσια της προηγούμενης συλλογής μας, όλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά πάλι, όλα. Να ψωνίσετε για όλη την οικογένεια. Σε τιμές κάτω του κόστους. Ωραία και με τα αθλητικά μας. Σας έφτιαξα εδώ τα αθλητικά και με πέδιλα και με αθλητικά σας έχω φτιάξει με όλα ό,τι χρειάζεστε αυτό το διάστημα. Να πάτε να επενδύσετε, γιατί αυτό το διάστημα θα τα βρείτε όλα σε καταπληκτικές τιμές. Σας είπα τα πέδιλα από 20 ευρώ, τα αθλητικά κάτω του κόστους, φοβερά πράγματα, Δευτέρες και Τετάρτες. Ανοιχτά πάντοτε και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο. Μονογράμμου 5.
6: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα νερά δύο γειτονικών χωριών.
7: Έχω μεγάλη περιέργεια να δω ποια είναι τα χωριά.
6: Τα χωριά είναι ο Βέργας και η Κλεισούρα.
7: Φανταστείτε.
6: Τι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Έχουμε στις γραμμές μας και από τον σύλλογο του Βέργα τον κύριο Ρίμπα, αλλά και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Τόσκο. Καλημέρα και στους δυο.
8: Καλημέρα.
6: Να δώσουμε πρώτα, κύριε Τόσκο, το λόγο στον κύριο Ρίμπα για να μας εξηγήσει με απλά και κατανοητά λόγια πώς έμεινε ο Βέργας χωρίς νερό την ώρα που στην Κλεισούρα έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί ο πληθυσμός λόγω πανηγυριού, λόγω Παναγιάς. Ξέρουμε ότι στην Κλεισούρα ξενιτεμένοι κλεισουριώτες έρχονται και τιμούν το χωριό τους κάθε καλοκαίρι. Εκείνοι πίνουν πολύ νερό, χρειάζονται πολύ νερό και έμεινε ο Βέργας χωρίς νερό. Για να μας τα πείτε, κύριε Ρίμπα.
9: Κύριε Νατσούλη, μιλάμε τώρα για ένα χωριό το οποίο πόσες φορές έχουμε συζητήσει για αυτό το θέμα.
6: Εντάξει, συζητάμε έντονα από το καιρό που τα έργα στην Σύραγγα είχαν στερήσει νερό στο χωριό σας. Αλλά έγιναν κάποια έργα τότε εκείνη την περίοδο.
9: Για ένα διάστημα, το πρώτο καιρό που ήταν πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος που τραβήξαμε,
6: ναι,
9: έτσι.
6: Ναι, ναι.
9: Κοιτάξτε, είναι ένα ποτήρι το οποίο έχει ξεχυλήσει. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα έχει ξεχυλήσει. Κατανοώ ότι οι υδροφόροι ορίζοντες, ναι, μειώνονται. Δεν υπάρχει η κατάλληλη ποσότητα νερού. Να δεχτώ τα πάντα. Να δεχτώ επίσης, επειδή δεν είμαστε μηδενιστές σαν χωριό και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο γίνεται διαλλακτικοί και καλοπροαίρετοι, ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει είναι πολλές. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Νατσούλη?
6: Μάλιστα.
9: Ότι είναι οι προσπάθειες πρόσχερες.
6: Μισό λεπτά για να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Εσείς μετά το θέμα που είχατε πάθει με τα έργα στην Σύραγγα, νομίζω ότι πήρατε κομμάτι του νερού από το οποίο εδρεύονταν η κλεισούρα, έτσι δεν είναι? Συν ότι έγινε και ένα έργο, μια γεώτρηση εκεί, για να μπορέσετε να έχετε πάρα πολλά νερά στο χωριό σας.
9: Υπήρχε γεώτρηση, υπήρχε, δεν έγινε γεώτρηση.
6: Όχι, εννοώ ότι έγινε μια γεώτρηση, δεν έγινε καινούρια, αλλά αυτή, ναι, που είχατε, εν πάση περιπτώσει.
9: Η συγκεκριμένη γεώτρηση
6: συνδέθηκε ακριβώς
9: με την δεξαμενή του χωριού μας. Επίσης, το έργο που έγινε ήταν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κάτοικους της κλεισούρας και αυτούς που συνέβαλαν ώστε να γίνει το συγκεκριμένο έργο, να μας δώσουν νερό.
6: Το μισό νερό της κλεισούρας το πήρατε εσείς?
9: Όχι, το 20%.
6: Το 20%?
9: Ναι.
6: Εγώ γιατί θυμάμαι το 50%?
9: Το 20%.
6: Το οποίο 20%, πήγε,
9: κόσμο, το οποίο, ναι, 20% αρκούσε για να μπορέσει το χωριό να υδροδοτείται.
6: Μάλιστα. Τώρα όμως ήρθε κόσμο στην κλεισούρα.
9: Με την αύξηση του πληθυσμού και των ανθρώπων, όπως είπατε πάρα πολύ καλά.
6: Η κλεισούρα πρέπει να έχει 1000 άτομα τώρα τουλάχιστον.
9: Μπορεί και παραπάνω.
6: Ίσως και παραπάνω, ναι.
9: Μπορεί και παραπάνω.
6: Ναι.
9: Τιμούνε το χωριό τους, μπράβο, έτσι, μπράβο τους, και έτσι πρέπει να γίνονται σε όλα τα χωριά. Η αύξηση του πληθυσμού αυτή τη στιγμή των τουριστών στην κλεισούρα οδήγησε ώστε να έχουν μεγαλύτερες ανάγκες.
6: Λογικό.
9: Και από ό,τι φαίνεται, το τίμημα του συγκεκριμένου το πλήρωσε πάλι το χωριό.
6: Δηλαδή, μισό λεπτάκι για να το καταλάβουμε και να πάρει το λόγο και ο κύριος Τόσκος. Το νερό που παίρνατε εσείς από την κλεισούρα, ουσιαστικά κόπηκε η βάνα τώρα και έχει πάει όλο στην κλεισούρα, ή το καταναλώνει η κλεισούρα και δεν μένει κάτι για εσάς? Και τι γίνεται το νερό της γεώτρησης, που είναι αποκλειστικά
9: φαίνεται,
6: δικό σας?
9: Το έγινε. Το νερό της γεώτρησης καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι είναι πάρα πολύ κοστοβόρο.
6: Συγγνώμη, υπάρχει το νερό της γεώτρησης δεν το πίνετε τώρα?
9: Να με ρωτήσετε προσωπικά, και ένα Νατσούλη, εγώ δεν πίνω νερό από την
6: όχι ότι δεν έχετε νερό, λοιπόν.
9: Όχι, μην...
6: Νερό έχετε, αλλά δεν πίνετε από τη γεώτρηση. Γιατί δεν πίνετε από τη γεώτρηση?
9: Δεν έχουμε νερό.
6: Πώς? Δεν έχετε ούτε από τη γεώτρηση.
9: Η γεώτρηση, όταν δημιουργείται το συγκεκριμένο πρόβλημα, δίνουμε από τη γεώτρηση το νερό.
6: Ναι, εσείς τώρα στη βρύση τρέχει νερό για να το καταλάβω ή όχι?
9: Όχι.
6: Ούτε από τη γεώτρηση?
9: Γιατί δεν έχει συνδεθεί η γεώτρηση στην...
6: Μισό λεπτό. Τώρα είναι η ώρα να πάω στον κύριο Τόσκο. Κύριε Τόσκο, ακούτε τον κύριο Ρίμπα.
10: Καλημέρα, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα, κύριε Ρίμπα. Τον κύριο Ρίμπα τα λέμε συχνά.
9: Καλημέρα,
10: τα λέμε συχνά με τον κύριο Ρίμπα.
6: Ωραία, για πείτε μας για εσάς πώς έχετε.
10: Δεν διαφωνούμε. Στα πιο πολλά συμφωνούμε. Σε κάποια λίγα πράγματα όλοι διαφωνούμε. Δεν μπορούν να γίνουν.
6: Δηλαδή.
10: Και γι' αυτό και η διαφωνία μας εκεί υπάρχει. Λοιπόν, θα πάρουμε την αρχή. Αυτή η δημοτική αρχή, κύριε Νατσούλη, το 2020, όταν αναλάβαμε, υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στη Βέργα. Πραγματικά πέρα από μια πηγή η οποία είχε νερό, απέταν μέσα στα χώματα, και γενικά κάθε χειμώνα το νερό και το δίκτυο γέμιζε χώματα.
6: Μάλιστα.
10: Λόγω ότι η πηγή ήταν ανεξέλεκτη.
6: Ναι.
10: Κάναμε μια δαπάνη σαν ΔΕΙΑΚ με ιδία κεφάλαια του τονίζω, γιατί δεν υπήρχαν προγράμματα εκείνη την εποχή, γύρω στις 25.000, λύσαμε το θέμα για ένα-δύο χρόνια και ξαφνικά εμφανίστηκε το τούνελ και μια...
6: Και από το τούνελ και από τα φουρνέλα χάθηκαν τα νερά.
10: Χάθηκε το νερό. Και εκεί έγινε μια τρομερή αναστάτωση. Να ευχαριστήσω και την περιφέρεια όμως που αμέσως μόλις βάλαμε το θέμα και αυτή βοήθησε.
6: Ναι.
10: Και τι κάναμε, πήραμε ένα μεγάλο μέρος του νερού της Κλεισούρας. Κάναμε έναν αγωγό μάλλον από την
6: ΕΠΑ. Μισό λεπτάκι. Ο Βέργας από την Κλεισούρα, τι ποσότητα νερού παίρνει? Ο κύριος Ρήμπας λέει 20%.
10: Να το πάρουμε την αρχή. Λοιπόν, η ΕΦΑ είναι πάρα πολύ μακριά από το χωριό, έτσι, και είναι ένα πολύ δύσκολο δίκτυο δρόμο για να πας, να την επισκεφτείς. Είναι έτσι μια χαράδρα, στο πώς είναι πολύ δύσβατο η περιοχή. Ναι. Πήγαμε και κάναμε ένα δίκτυο από ΕΦΑ για Βέργα που δεν υπήρχε, κατασκευάστηκε, και επίσης κατασκευάσαμε και ένα δίκτυο από γεώτρηση, ναι, που είναι σε άλλο σημείο, να κουμπώσει με το έργο της ΕΦΡΑς, οπότε όταν έχουμε θέμα από την ΕΦΡΑ να δούμε από τη γεώτρηση. Αυτό το πράγμα γίνεται μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Το ζήτημα όμως είναι...
6: Ναι, δεν μας είπατε όμως τι ποσότητα νερού παίρνει από την Κλεισούρα Βέργας.
10: Περίπου το 40-50% παίρνει Βέργα και την υπόλοιπη Κλεισούρα.
6: Όχι 20% που λέει ο κύριος Ρήμπας.
10: Όχι 20%. 20% παίρνει αυτή τη βδομάδα λόγω ότι ανεβάσαμε λίγο
6: σώθηκα
10: προς την Κλεισούρα λόγω του μεγάλου...
6: Άρα... Το ρυθμίζετε εσείς πόσο θα πάει στην Κλεισούρη και πόσο θα πάει στο Βέργα.
10: Εμείς το ρυθμίζουμε.
6: Α, εσείς το ρυθμίζετε. Ωραία.
10: Και χθες το απόγευμα που έγινε πάλι το πρόβλημα,
6: ναι,
10: κλείσαμε τελείως στην Κλεισούρα και δώσαμε στη Βέργα για να έχουν οι άνθρωποι τουλάχιστον για τις πρώτες ανάγκες τους. Καταλαβαίνετε, καζανάκι, να πληθούν λίγο.
6: Μα συγγνώμη όμως απ' την άλλη, υπάρχει μια γεώτρηση. Γεώτρηση, ναι, τι ρόλο παίζει εδώ πέρα?
10: Πάμε στη γεώτρηση. Τι ρόλο παίζει στη γεώτρηση? Η γεώτρηση είναι ανήκει στο ΤΟΕΒ, δεν ανήκει στη ΔΕΙΑΚ. Είναι μια γεώτρηση που δεν είναι δικιά μου. Δεν είναι που τον έλεγχο το δικό μου, είναι του ΤΟΕΒ. Ο ΤΟΕΒ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας την παραχωρεί όπου τη χρειαστεί,
6: ναι,
10: και εμείς συμβάλλουμε στο να την προστατεύουμε και να κάνουμε κάποιες βλάβες που γίνονται εκεί πέρα. Να πω όμως, για να πάρει νερό από την γεώτρηση πρέπει να αφήσει κάποιες ώρες να τρέξει, να πάρει δείγμα γιατί είναι σταματημένη. Να πάρει δείγμα, να το πάει στο χημείο.
6: Α, γι' αυτό λέει ο κύριος Ρήμπας, εγώ δεν πίνω από τη γεώτρηση νερό.
10: Οντρή κολοβακτηρία και μετά το δώσουμε.
6: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέει και ο κύριος Ρήμπας, και φαντάζομαι δεν θα είναι και ο μόνος, που λέει εγώ από τη γεώτρηση δεν πίνει νερό.
10: Κακός δεν πίνει, θα το πω όμως γιατί το λέω.
6: Γιατί κακός?
10: Να τελειώσω λίγο.
6: Ναι.
10: Και δεν είναι μόνο ότι παίρνω από τη γεώτρηση. Κάθε φορά που η γεώτρηση λειτουργεί, η ΔΕΙΑΚ δίνει στο ΤΟΕΒ περίπου 1000 ευρώ το μήνα για ρεύμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα κόστος μεγάλο. Εγώ...
6: Δίνει για ρεύμα και νερό δεν έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή,
10: είναι... θα σας πω, δεν, ναι, τα δίνουμε κάθε όταν τη χρησιμοποιούμε.
6: Ναι.
10: Όταν τη χρησιμοποιούμε, όταν έχουμε ανάγκη και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Και καταλαβαίνετε, εγώ στον προϋπολογισμό μου δεν μπορώ να πληρώνω ρεύμα του ΤΟΕΒ. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός που να λέει 1000 ευρώ πλήρως του ΤΟΕΒ το ρεύμα.
6: Μάλιστα.
10: Οπότε καταλαβαίνετε.
6: Προφανώς είναι παράνομο και να το κάνεις. Είναι...
10: Όπως εγώ, ναι, να μπορέσω να πληρώσω το, ναι, ρεύμα αυτό.
6: Ναι.
10: Και καταλαβαίνετε, 1000 ευρώ είναι μεγάλο ποσό. Δεν είναι 100 και 200 ευρώ για να μπορώ να τα καλύψω εύκολα.
6: Ναι.
10: Να πω επίσης, τώρα πάω στην ερώτηση, άμα το νερό της γιώτρησης είναι καλό. Ναι, είναι καλό, και να πω ότι πάρα πολλά...
6: Ναι, αλλά λέει πρέπει να τα αφήνεις να τρέχει, να πάρεις δείγμα, εγώ διψάω.
10: Ναι, πάρα πολλά χωριά πίνουν από γιώτρηση νερό. Το έχω πει και για τη φωτεινή. Κάποιες φορές βάζαμε και τη φωτεινή μέσα,
6: ναι,
10: που η γιώτρηση. Φέτος δεν τη βάλαμε. Αλλά άλλες χρονιές τη βάζαμε. Να πω τη Λιφιά. Η Λιφιά έχει και πηγή και γιώτρηση.
6: Ναι.
10: Η Κορυσό πίνει μόνο από γιώτρηση νερό. Τι σημαίνει δηλαδή, έγινε κάτι?
6: Εννοείται ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε το νερό από τη γεώτρηση. Μια χαρά το πίνουν και άλλα χωριά χωρίς κανένα πρόβλημα.
10: Γιατί πραγματικά είναι ελεγμένα όλα. Δεν μπορεί να δώσει ένα νερό το οποίο δεν είναι ελεγμένο και δεν είναι.
6: Ναι, αλλά ούτε και τον κύριο Ρήμπα μπορείς να τον πεις και τους άλλους ότι επειδή έχουν μια άποψη και δεν πίνουν νερό από τη γεώτρηση. Όχι, πιείτε.
10: Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο δίκαιο της Βέργας? Ότι ενώ υπάρχουν πάρα πολλά νερά στην περιοχή, πάρα πολλά,
6: δεν έχουν νερό για τους ίδιους.
10: Οι πηγές
11: τους
10: είναι σε μέρη δύσβατα, πάρα πολύ δύσκολα,
6: ναι,
10: για να έχουμε πρόσβαση. Και το έργο που θα πρέπει να κάνουμε και αν κάποια στιγμή πάμε σε ένα έργο, θέλει ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο κάποιος θα πρέπει αυτό να το δαπανίσει.
6: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, μέχρι που να γίνει όμως αυτό, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε οι κλεισουριώτες να επιστρέψουν Σαλονίκη και όπου αλλού μένουν?
10: Όχι.
6: Για να ξαναπούμε.
10: Κάναμε σήμερα. Α. Σήμερα είμαστε ήδη στη γεώτρηση.
6: Ναι.
10: Ήδη πήραμε δείγμα, δεν είναι καλά. Σε λίγες ώρες βάζουμε τη γεώτρηση μέσα για μία εβδομάδα περίπου και μετά θα την ξανακλείσουμε και θα συνεχίσουμε θα παίρνουμε νερό από την Έφρα.
6: Από ό,τι μαθαίνουμε,
10: αυτά,
6: κύριε Ρήμπα.
10: Και τα καλοκαίρια θα συναντάμε αυτά τα προβλήματα, εάν δώσουμε ολιστική λύση.
6: Μαθαίνουμε, κύριε Ρήμπα, ότι πάτε για γενική συνέλευση του χωριού τώρα για αυτό το θέμα, εσείς.
9: Ναι, ναι.
6: Για πέστε.
9: Αποφασίσαμε πλέον, όπως σας είπα πριν, κύριε Νατσούλη, επειδή το ποτήρι εξεχυλίσε σε αυτό το θέμα, να συγκαλέσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους υπεύθυνους, τους οποίους υπάρχουν για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και να βρεθεί μια μόνιμη λύση.
6: Για πότε το έχετε αυτό το προγραμματίσει?
9: Πιστεύω ότι στην επόμενη εβδομάδα μέσα θα γίνει.
6: Επόμενη εβδομάδα, μάλιστα.
9: Ναι, γιατί πρέπει να το κάνουμε οργανωτικά έτσι, ώστε οι δεσμεύσεις που θα πάρουμε να είναι επικυρωμένες και να μπορούμε να σταθούμε σε γραπτά κείμενα.
6: Ναι.
9: Αυτό που θέλω να πω εγώ, κύριε Νατσούλη, είναι το εξής. Φυσικά δεν μπορώ, όπως είπα πριν, να γίνομαι μηδενιστής και να μην δω το έργο που έχει γίνει. Η ΔΕΙΑΚ όντως έκανε μια προσπάθεια τέτοια ώστε όντως το χωριό να έχει όσο γίνεται νερό.
6: Και τώρα, όπως λέει ο κύριος Τόσκος, σε λίγες ώρες θα έχετε και τον ελεγμένο το νερό της γεώτρησης.
9: Δεν θέλουμε το νερό της γεώτρησης, γιατί καταλαβαίνουμε και το κοστοβόρο. Και το έργο,
6: ναι, αλλά σε μια ανάγκη όπως είμαστε τώρα, έχει. Σου λέει ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ ότι θα σου δώσω νερό και θα είναι και ελεγμένο, θα είναι μια χαρά.
9: Ο κύριος Τόσκος, ακούσατε τι είπε στο τέλος της κουβέντας του.
6: Ναι.
9: Του χρόνου θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα.
6: Ναι.
10: Εννοείται, θα βρίσκουμε
6: το ίδιο πρόβλημα. Ναι. Ναι.
9: Αυτό που θέλουμε εμείς, επειδή τα νερά που έχει το χωριό μας είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι μια οριστική λύση του προβλήματος.
6: Η οποία είναι κοστοβόρα, όπως, γιατί οι πηγές είναι σε μέρη κακοτράχαλα.
9: Φταίμε εμείς για το.
6: Λογικά όχι, δεν φταίμε. Που είναι οι πηγές σας, όχι, δεν φταίτε.
9: Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν το πρόβλημα και να βρούνε μια μόνιμη λύση.
6: Όταν λέτε, για να το λύσω λίγο γι' αυτό αυτή την απορία, μισό λεπτό λίγο, κύριε Ρήμπα, μισό λεπτό εκεί.
9: Δεν είμαι αρμόδιος και
6: μισό λεπτό, κύριε Ρήμπα.
9: Τις τεχνικές γνώσεις ώστε να πω ποια είναι αυτή η λύση.
6: Ωραία, κύριε Ρήμπα, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, δώστε μου μισό λεπτάκι. Όταν λέτε κοστοβόρα, δηλαδή τι κοστίζει αυτό το πράγμα για να γίνει μόνιμα, κύριε Τόσκο, για να μην έχουμε θέματα?
10: Δεν μπορώ, ξέρω, καταρχήν να δούμε πού είναι πηγές. Τι είναι, ποσότητα νερού έχουν.
6: Ναι.
10: Φτάνει μία πηγή, πως πρέπει να ενώσουμε δύο πηγές για να καλύψει το χωριό. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
6: Μάλιστα.
10: Επίσης έχουμε ένα θέμα και με την δεξαμενία, να ξέρετε. Η δεξαμενία είναι σε ένα ύψος του χωριού που δίπλα υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι πιο ψηλά από τη δεξαμενή. Οι άνθρωποι χρειάζονται με αντλίες να ανεβαίνει το νερό σε αυτούς.
6: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Είναι νόμοι της φυσικής αυτά. Ναι.
10: Να κάνουμε, άμα κάνουμε ένα έργο, να το κάνουμε τέλειο. Να κάνουμε την καινούργια δεξαμενή.
6: Η δεξαμενή πάντα είναι πιο πάνω από τα σπίτια για ευνόητους λόγους.
9: Είναι ευκαιρία να κάνετε και μια καινούργια δεξαμενή για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα.
10: Συμφωνούμε γι' αυτό. Εάν πάμε σε μια λύση, να την πάμε
6: ολοκληρωτικά. Σωστό.
10: Δίκτυο ίδρυψης υπάρχει καινούριο. Άμα εκεί κοντά το έχουμε κάνει το δίκτυο. Το δίκτυο που έχουμε κάνει είναι με τις σωλήνες, κύριε Ρήμπανο. Άμα εκεί κοντά υπάρχουν πηγές και μπορούμε να τις ενώσουμε στο δίκτυο που κάναμε για την Έφρα, ήταν ό,τι καλύτερο, ας πούμε, μια και το δίκτυο έχει γίνει, και να προχωρήσουμε. Μακάρι.
9: Μπράβο. Εγώ, επειδή δεν έχω, αυτό ήθελα να πω, δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις ώστε να δώσω εγώ τη λύση. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Γι' αυτό και συγκαλούμε και τη συγκεκριμένη συνάντηση, να βρεθούν οι λύσεις από αυτούς που γνωρίζουν.
6: Λογικά θα έχετε και τον κύριο Τόσκο καλεσμένο, δεν υπάρχει
10: λόγος.
9: Η ΔΕΙΑΚ είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. Αν δεν είναι η ΔΕΙΑΚ, δεν μπορεί να γίνει τίποτα.
6: Εσείς...
10: Να πω και ένα τσούλιο ότι εγώ με τον κύριο Ρήμπα μιλήσαμε, ναι. Συμφωνήσαμε στο θέμα της γενικής συνέλευσης, γιατί με το έδεσε και χθες στο τηλέφωνο και τον είπα προχώρα πρόεδρε, κανένα θέμα από εμάς. Εμείς μακάρι να βρεθεί η λύση και να βρεθεί κάποιος. Εγώ σαν ΔΕΙΑΚ μπορώ να πληρώσω και τη μελέτη.
6: Ναι.
10: Αλλά να βρεθεί ποιος θα πληρώσει το έργο σου.
6: Ποιος θα πληρώσει το έργο. Περίπτωση να πληρώσει το έργο η κατασκευάστερη εταιρεία του τούνελ υπάρχει ή ό,τι έκανε γι' αυτό
10: πάλι πια... έχουμε θέμα. Εδώ έχουμε θέμα γιατί μπαίνει καινούργιος εργολάβος. Έφυγε ο παλιός. Τώρα μπαίνει καινούργιος.
6: Καινούργιος μπαίνει.
10: Θα πει ο καινούργιος, θα πει τώρα βάζετε εμένα, πληρώνω εγώ.
6: Συγγνώμη, δεν το ξέρω αυτό. Τι καινούργιος εργολάβος μπαίνει στο τούνελ?
10: Ο κύριος Σαλόμης είπε ότι ξεκινάει ξανά το τούνελ, έχει σταματήσει.
6: Ναι.
9: Ξεκίνησαν σήμερα τα έργα.
6: Ξεκίνησαν σήμερα τα έργα, ναι.
10: Ναι, γι' αυτό τώρα.
6: Είναι άλλος εργολάβος, πότε έγιναν αυτά?
10: Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει, ποιος είναι, αν είναι άλλος εργολάβος. Γιατί σταμάτησαν, νομίζω άλλαξε τέτοιο, έτσι νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
6: Ναι, γιατί θα έχει γίνει μεγάλο θέμα, κύριε Τόσκο, νομίζω δεν υπάρχει.
10: Δεν ξέρω, πιθανόν εντάξει να μην έχει άλλαξει εργολάβος, αλλά για κάποιο λόγο έχει σταματήσει, είχα την
9: εντύπωση. Μπορεί να άλλαξε εργολαβία, η εταιρεία είναι η ίδια, μπορεί να αλλάξει.
10: Ναι, πιθανόν άλλαξε εργολαβία και η εταιρεία είναι η ίδια.
6: Ναι, αυτό είναι. Αλλιώς θα ξέραμε πέντε πράγματα παραπάνω.
10: Ναι, ναι. Οπότε
9: εμάς όμως προσωπικά.
6: Το λέμε αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί πριν αρχίζουμε να ρίχνουμε τα φουρνέλα και να σκάβουμε για το τούνελ, ο Βέργας δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα με το νερό, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα.
9: Εμείς, κύριε Νατσούλη, έχουμε δώσει νερά σε άλλες περιοχές τα οποία χρειάζονται.
6: Ναι,
9: χωρίς όμως να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας ότι θα φτάσουμε ένα σημείο να μην έχουμε εμείς.
6: Ναι, μάλιστα.
9: Και το κοστοβόρο, όπως λέει ο κύριος Τόσκος, ούτε αυτό εμάς μας νοιάζει. Εμάς μας νοιάζει να δοθεί η μόνιμη λύση. Δεν πρόκειται ποτέ ξανά εμείς να κάνουμε πίσω σε αυτό.
6: Ναι, σωστά, αλλά ο κύριος Τόσκος τι λέει όμως, κύριε Ρήπα? Εγώ να σας κάνω τη μελέτη. Ποιος θα το πληρώσει το έργο είναι το θέμα.
9: Γι' αυτό.
6: Εσείς, κατά τη γνώμη σας, ποιος πρέπει να το πληρώσει το έργο?
9: Συγκαλούμε όλους τους υπεύθυνους, κύριε Νατσούλη.
6: Ναι. Κατά τη γνώμη σας, λέω, κύριε Ρήπα, ποιος πρέπει να το πληρώσει το έργο?
9: Οι υπεύθυνοι οι οποίοι δημιουργήσαν το πρόβλημα,
6: ναι,
9: αυτοί να το λύσουν.
6: Η εταιρεία δηλαδή που σκάβει.
9: Η εταιρεία σε συνάντηση που είχαμε.
6: Ναι.
9: Γιατί εμείς δεν έχουμε καθίσει έτσι, το θέμα το τρέχουμε εδώ και αρκετούς μήνες. Σε συνάντηση που είχαμε, μας είπε κάποια πράγματα όσον αφορά το νερό. Ευελπιστώ τα ίδια, μάλιστα, λόγια να τα πει μεθαύριο στη συνάντηση.
6: Λογικά θα τα πει.
9: Μπροστά και στους αρμόδιους.
6: Και στους κατοίκους. Και στους κατοίκους, γιατί θα έχω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ρήπα.
9: Οι κάτοικοι, κύριε Νατσούλη, αυτή τη στιγμή, μιας και ξεκινήσαν ξανά τα έργα, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε τίποτα,
6: ναι,
9: και επειδή το χωριό της Βέργας δεν είναι μόνο το νερό το οποίο έχει υποστεί ένα σωρό προβλήματα, έτσι, να ήταν μόνο το νερό, οκ. Okay. Μη πω για τους δρόμους οι οποίοι τι έχουν γίνει, μη πω για την επικίνδυνη διέλευση των φωτιών.
6: Ναι, γιατί
9: μέσα
6: το λέμε τούνελ της Κλεισούρας, αλλά ουσιαστικά περισσότερο σχέση έχει ο Βέργας με το τούνελ παρά η Κλεισούρα, έτσι.
9: Μεταξύ σοβαρού και αστείου, πιο παλιά σας είχα πει ότι θα πρέπει να μετονομαστεί το τούνελ.
6: Τούνελ Βέργας. Ο Βέργας είναι άμεσα συνδεδεμένος με το τούνελ παρά η Κλεισούρα.
9: Ακριβώς.
6: Τέλος πάντων, έτσι το μάθαμε.
9: Για
6: τώρα,
9: την αναγκαστική απαλωτρίωση που έχει γίνει σε μεγάλο μέρος των χωραφιών μας. Μη. Δηλαδή, αν καθίσουμε και το αναλύσουμε τις βλάβες που έχει πάθει το χωριό μας, εντάξει. Επίσης, μην αναφέρω κι άλλα, γιατί.
6: Ναι, να πω μια ερώτηση, μια πορεία. Ο κύριος Τόσκος σας διαβεβαιώνει, κύριε Ρήπα. Ο κύριος Τόσκος σας διαβεβαιώνει ότι σε λίγες ώρες θα έχετε στις βρύσεις σας το νερό από τη γεώτρηση. Ελεγμένο, πιστοποιημένο, καθαρό, χωρίς πρόβλημα. Εσείς λέτε δεν θα το πιούμε. Πιστεύετε ότι δεν θα το πιει η πλειοψηφία του χωριού? Θα το έχει μόνο, ξέρω εγώ, για την τουαλέτα ή δεν ξέρω γιατί άλλη χρήση?
9: Εννοείται και ένα τσούλευτο.
6: Α, η πλειοψηφία δεν το πίνει?
9: Ναι.
6: Άρα μήπως υπάρχει μια αναγκαιότητα, κύριε Τόσκο, να πάμε στους ανθρώπους κανένα νερό εμφιαλωμένο, κάτι?
10: Δεν είναι εύκολο, κύριε Νατσούλη, και όλα αυτά. Δηλαδή, πας μια φορά πάω.
6: Μήπως τα νερά πάνω σε αρένα μας κάνουν μια προσφορά και δώσουν τα νερά στον κόσμο?
10: Άμα ξεκινήσουμε έτσι, όποιος πίνει νερό που γιώτησε δεν απειλεί κανένα. Θα δοθεί φωτεινή, δεν θέλω.
6: Ναι, αλλά σου λένε εδώ οι άνθρωποι, δεν θα πιούμε. Και καθαρό να είναι, λέει κύριε Πέτρο, δεν θα το πιούμε.
10: Το νερό είναι ελεγμένο και εμένα η ευθύνη μου φτάνει μέχρι να τους πάω νερό στη βρύση.
9: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Τόσκο.
6: Εσείς γιατί δεν το πίνετε αυτό το νερό από τη στιγμή που είναι ελεγμένο, κύριε?
9: Είναι θέμα ψυχολογικό, κύριε Νατσούλη.
6: Ψυχολογικό.
10: Επίσης, θα σας πάρω παράδειγμα. Κορισσό δεν έχει πηγή.
9: Εγώ στέκομαι και στα λόγια του φίλου του Πέτρου, που πραγματικά όταν ξεκινάει η γεώτρηση να φέρνει στη δεξαμενή νερό, την πρώτη ώρα του νερό ελάτε να δείτε το χρώμα.
6: Ναι, το είπε αυτό ο κύριος Τόσκος, θα το αφήνουμε να τρέχει λίγο και μετά πίνουμε.
9: Πέστε με εσείς τώρα αν μπορεί μέσα στη δεξαμενή να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε αυτό το νερό της δεξαμένης να καθαρίσει. Ωραία. Και να μην.
6: Άρα δεν θα το πιείτε. Εγώ άρα οι ανάγκες σας καλύπτονται με αμφιαλωμένο που αγοράζετε τελικά, κύριε Ρήμπα?
9: Ναι.
6: Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό το χρησιμοποιείτε μόνο για τουαλέτα ή για άλλα πράγματα?
9: Μόνο. Για μπάνιο και τουαλέτα.
6: Για μπάνιο. Ωραία.
9: Ούτε για μαγείρεμα, ούτε για τέτοιο.
6: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και τους δυο που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να βρεθεί σε αυτή την λαϊκή συγκέντρωση εκεί και συνέλευση του χωριού μαζί με τους υπεύθυνους της ΔΕΙΑΚ μια λύση. Οπότε θα έχουμε νεότερα και την επόμενη εβδομάδα.
9: Απλά εγώ θέλω κατά κλείδι να πω το τελευταίο ότι όπως σας είπα, επειδή έφτασε ο κόμπος του χτένι, δεν είναι απειλή, κύριε Νατσούλη, αυτό προς Θεού, έτσι. Η αγανάκτηση είναι μεγάλη να μείνεις τώρα 15 Αύγουστου χωρίς νερό.
6: Μάλιστα.
9: Και εμείς και το χωριό μας έχει ξένο πολύ κόσμο
6: που ήρθαν για αυτές τις μέρες εδώ.
9: Ναι.
6: Άρα δεν μεγάλωσαν μόνο οι ανάγκες της κλεισούρας, μεγάλωσαν και οι ανάγκες του Βέργα.
9: Αυτό με το θέλω να πω του κύριο Τόσκο σαν υπεύθυνο της ΔΕΙΑΚ, ότι καλό θα είναι όταν γίνεται μια τέτοια εκτροπή του νερού προς την κλεισούρα ή οπουδήποτε, καλό θα είναι τουλάχιστον να είμαστε κι εμείς λίγο ενήμεροι.
6: Ωραία. Όταν ρυθμίζουν πόσο ποσότητα θα πάει στην κλεισούρα και πόσο θα μείνει σε εσάς.
9: Γιατί αποδείχθηκε, όπως είπε και ο Πέτρος, ότι το 20% το οποίο αφήσανε να τρέχει στην δεξαμενή του χωριού μας ήταν πάρα πολύ λίγο.
6: Μάλιστα. Κύριε Τόσκο, τα υπόλοιπα ανήκουν σε εσάς. Το τι θα πείτε και το τι θα προτείνετε την επόμενη εβδομάδα. Να παρατηρήσω μόνο ότι φέτος το καλοκαίρι γενικά δεν είχαμε κάποια θέματα χοντρά σε χωριά, έτσι.
10: Το μόνο πρόβλημα ήταν αυτό της Βέργας που έκυψε,
6: ναι, αυτό,
10: πριν το 15 Αύγουστο και μετά το 15 Αύγουστο. Ναι. Την ημέρα του 15 Αύγουστο δεν είχαμε θέμα. Εχθές προέκυψε βασικά, 16 το βράδυ του μηνός, ναι. Και εχθές.
6: Ναι, γενικά πάντως αλλιώς θα είχαμε ενοχλήσεις από τους φίλους μας, αλλά ναι. Φαίνεται ότι φέτος πέρασε το καλοκαίρι χωρίς άλλα χοντρά προβλήματα.
10: Ένα θέμα και στην κοινότητα της μεταμόρφωσης, εκεί ήταν όμως από βλάβη η δικιά μας,
6: ναι.
10: Την οποία δεν μπορούσαμε, ναι, να την εντοπίσουμε και να την κατασκευάσουμε γλίγορα.
6: Κατάλαβα.
10: Είχαμε θέμα. Αλλά στην Βέργα δεν είναι θέμα βλάβης.
6: Δεν είναι θέμα βλάβης. Εδώ μιλάμε τώρα
10: έλλειψη για... Η Βέργα το θέμα έλλειψη νερού.
6: Μάλιστα. Ωραία.
10: Εντάξει, λοιπόν, κύριε... ευχαριστώ και εσάς τον κύριο Ρήμπα. Το ξαναλέμε.
6: Κύριε Τόσκο, πήγατε. Μισό λεπτά και κύριε Τόσκο, μια ακόμη ερώτηση. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Ρήμπα.
9: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
6: Καλή σας ημέρα, κύριε Ρήμπα. Σήμερα και αύριο είμαστε 10 Νοεμβρίου, κύριε Τόσκο.
10: Είναι δύο δύσκολες μέρες κι αυτές.
6: Ναι.
10: Πρέπει να περάσει από εκεί ο αγωγός της σύντρεψης.
6: Μισό λεπτάκι. Περνάει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, να ξέρουμε. Γι' αυτό πάμε σε δύο μέρες.
10: Σε δύο μέρες και από τις δύο μεριές.
6: Βέβαια είναι ένα κομμάτι, λίγα μέτρα από το Φανάρι μέχρι Μπράουν, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο καταλαβαίνετε τι ρόλο παίζει στην κυκλοφορία, στα αυτοκίνητα κτλ.
10: Μετά θα βγούμε στην 10η Νοεμβρίου,
6: ναι,
10: η οποία θα είναι λίγο πιο εύκολη, γιατί θα μπορέσουμε να κλείσουμε τον δρόμο από την παλιά Εθνική προς την Ορεστίο.
6: Ναι, εντάξει, εκεί θα είναι πιο εύκολο.
10: Ναι, θα μπορούν να πάνε και από Δαβάκι για Χλόη και να κινηθούν και από Καλυθέα.
6: Ναι.
10: Και επιλέξαμε αυτές τις μέρες, όπως είπαμε ξανά, κύριε Νατσούλη, γιατί πιστεύω ότι η Καστοριά αυτές τις μέρες δεν έχει πολύ κόσμο, είναι λίγο πιο
6: χαλαρά τα πράγματα.
10: Από κόσμο και από αυτοκίνητα. Οπότε να είμαστε έτοιμοι για πλήρη ασφαλτώσεις των δρόμων πριν τη σχολική χρονιά, για να μην υπάρχει όχληση, γιατί όλα τα λεωφορεία καταλαβαίνετε.
6: Άρα, σήμερα και αύριο να το πούμε στους οδηγούς να είναι λίγο προετοιμασμένοι. Το καταλαβαίνουν ίσως κάποιοι από το πρωί που έχει κλείσει ο δρόμος.
10: Γενικά προετοιμασμένοι, γιατί
6: ναι,
10: καταλαβαίνουμε τι αγανάκτηση.
6: Επαναλαμβάνω, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Φανάρι με Μπράουν. Οπότε δεν είναι πολλά μέτρα, αλλά είναι καθοριστικό αυτό το κομμάτι στην κυκλοφορία της πόλης, στο κέντρο.
10: Σίγουρα είναι η καρδιά της πόλης. Νομίζω εκεί χτυπάει στο Φανάρι.
6: Σήμερα και αύριο με υπομονή εκεί.
10: Ευχαριστώ και να σας για άλλη μια φορά που δώσω το βήμα να επικοινωνήσω μαζί σας και να ενημερώσουμε τον κόσμο τι συμβαίνει στη Βέργα και για το όσον αφορά το δίκτυο ίδρυψης. Θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
6: Να είστε καλά, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
6: Αυτά από τον κύριο Τόσκο. Πάμε, Ελένα, ήρθε η ώρα το διαφημιστικό μας και τους χορηγούς μας.
7: Ναι, να πάμε λίγο και η Φαντίδη που οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.
6: Όπα.
7: Και τα σκυλιά δεμένα. Λοιπόν, πάμε Ιφαντίδη για το ψωμάκι μας. Δεν το συζητώ, δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ. Κάθε μέρα εκεί, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε σίγουρα αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Πάμε όμως και για τα αλμυρά μας, τις κουτάρες μας. Γεμίστε κουτάρες, γεμίστε, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μέρα στη δουλειά. Γεμίστε να έχετε να κεράσετε και τους συναδέλφους. Και τα γλυκά μας όμως που είναι κόλαση, τουρτάρες καταπληκτικές. Τα παγωτά μας με την ολοκαίρια παγωτομηχανή, καταπληκτική και φοβερή να μας δροσίζει όλο το καλοκαίρι. Τα παγωτίνια, τόσα δα. Ένα μικρό παγωτίνι. Έχει θερμίδες. Μηδέν. Μηδέν συν μηδέν. Μηδέν μας κάνει πάλι. Φάτε άφοβα, διότι δεν παχαίνουν. Στην Καστοριά 24 ώρες, 24 ώρα ανοιχτά. Στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Οριστικό στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Και η βάση μας το Γιόδεντρο.
11: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
12: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
11: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
12: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
11: Energon Constructions and Consulting Engineers.
12: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
12: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
11: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
13: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
14: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
15: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
16: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
15: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
16: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
15: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
16: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
15: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
16: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
15: Τηλέφωνο 24670 24461.
16: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
17: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
18: Από

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμημα Τσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Αντένες FM 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: Εδώ και επιστροφή από το διαλυματέισον. Ο Πέρης μας λέει καλημέρα, είσαι καλό υπόλοιπο. Τρίτης με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία. Ποριάς και σήμερα ο κύριος Πέρης. Του καλάρεσε η ποριά, βέβαια.
1: Μα τι γίνεται.
0: Μα τι έχω πουλή, μάλλον. Εξωτική ποριά. Τζον Κάπα, καλημέρα σας, ράδιο παρεάκι. Έλα ρε Τζον Κάπα, πού είσαι ρε Τζον Κάπα. Καλημέρα μας. Και μαζί μας πάντα η χορηγή μας.
1: Ναι, να πάμε λίγο και ανθοπολείο χλώη, λέω τώρα. Και θα απευθυνθώ πρώτα απ' όλα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Φαντάζομαι και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές έγιναν και κάποιες προτάσεις. Και τώρα μπαίνετε στη διαδικασία να σχεδιάσετε τους γάμους σας. Τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αλλά και εμείς οι υπόλοιποι που απολαμβάνουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού μας, μας αρέσει να καθόμαστε στις αυλές και στα μπαλκόνια μας, να καλούμε την παρέα, να καλούμε φίλους. Τι πρέπει να κάνουμε πρώτα όμως, πρώτα απ' όλα? Να πάρουμε ωραία λουλούδια εξωτερικού χώρου, να πάρουμε τα φυτά μας να πρασινίσει ο τόπος, να πάρουμε και αρωματικά κεριά από Noble Senses, τα καινούρια, τα καλοκαιρινά που έχουν έρθει, που μυρίζουν κοκτέιλ, που μυρίζουν θάλασσα, που μυρίζουν κύμα, που μυρίζουν ακρογιαλιές και δειλινά, και να κάνουμε το μπαλκόνι μας μπαχάμες. Και μετά να καλέσουμε τους φίλους και την παρέα να καθίσουμε. Μόνο έτσι γίνεται. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν για όλα αυτά, στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Αχ, τι ωραία μου στέλνουν εδώ πέρα.
1: Τι σου στέλνουν, τι σου στέλνουν.
0: Αν το ανδρικό λέει και τα λοιπά, ονομάζεται πουλί.
1: Α, ο Στράτος που τον έβασε αυτό.
0: Και το γυναικείο γατί. Τότε είναι σαφές ποιος κινδυνεύει από ποιον. Πού τα βρίσκεται, θέλω να ξέρω εγώ αυτά.
1: Ο Στράτος.
0: Πού τα βρίσκεται αυτά, πού τα βρίσκεται αυτά, πού τα βρίσκεται.
1: Κινδυνεύει, θες να μου πεις τώρα ο Στράτος.
0: Ρε, τι τραβάω, ρε, τι τραβάω, ρε. Με 45 βαθμούς Κελσίου, ρε, τι τραβάω.

0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι προσέχω, Ελένα.
1: Τι?
0: Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να βρω τον Βασίλη τον Στεριόπουλο που είπαμε να κάνουμε το θέμα σήμερα. Δεν απαντάς στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά,
1: ναι,
0: που έχει φύγει και ο 15 Αυγουστός και θα αρχίσουν οι κανονικές εκπομπές και στα κανάλια,
1: ναι,
0: αρχίζουν να επιστρέφουν κάποιες παρουσιάστριες και κάποιοι παρουσιαστές.
1: Ποιοι επιστρέφουν?
0: Επέστρεψαν κάποιοι, ρε παιδί μου, τους βλέπουν.
1: Α, ήδη?
0: Ναι, ήδη έχουν επιστρέψει ορισμένοι και ορισμένες.
1: Ποιοι επέστρεψαν τα καλοκαιριάτικα?
0: Η Χρύσα Φόσκολο, ας πούμε, που
1: δεν
0: είδα εγώ
1: ξέρω
0: στο Open. Και την είδα, πώς την είδα δηλαδή? Την είδα ηλιοκαμένη.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα κανένα, διότι πόσο make-up να βάλεις, πόσο πάνω, πώς το λένε.
1: Γιατί
0: ρε παιδί μου, ό,τι και να βάλεις από πάνω σαν make-up, πώς τα λέτε εσείς αυτά,
1: ναι,
0: τα συστήματα. Πάλι μαυρίλα φαίνεται.
1: Μα δεν, γιατί πειράζει που φαίνεται?
0: Φαίνεται γιατί μπορεί, θαμπώνει εκεί η εικόνα, παιδί μου, δεν είναι ωραίο.
1: Έλα ρε που θαμπώνει τώρα.
0: Βεβαίως δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Τι λες καλά, εμένα ίσα ίσα μ' αρέσει πάρα πολύ που αυτό το διάστημα τους βλέπω όλους ηλιοκαμένους.
0: Σοβαρά, μιλάς.
1: Την Όλγα Τρέμη δηλαδή, που την έβλεπες όλο το χρόνο ηλιοκαμένη.
0: Την Όλγα που τρέμει, έτσι βράδυ.
1: Σε πείραζε, ίσα ίσα. Και έβαζε εδώ και τα ανοιχτά της, αυτά εδώ που έβαζε, αυτά τα που κάμισα που ήταν έτσι.
0: Η Όλγα που τρέμει.
1: Και είχε εδώ ένα κολιέ που φορούσε πάντα.
0: Πέρας ψυχραιμίας.
1: Βαν Κλιφ, πάρα πολύ ωραίο, και γυάλιζε όλο το, ναι, το ναι, στέρνο, ναι, ναι, εδώ πέρα, ναι, ναι, φοβερά κόκαλα.
0: Πού είναι η Όλγα που τρέμει τώρα?
1: Δεν ξέρω, μεγάλο τώρα. Πόσο χρόνο να είναι η Όλγα που τρέμει τώρα?
0: Τώρα θα είναι λίγο.
1: Θα έχει πάρει σύνταξη σίγουρα. Θα το ψάξω τώρα. Πόσο?
0: 50 σίγουρα.
1: Τι 50 καλέ.
0: Έτσι δεν λένε αυτές, 50 είσαι.
1: Δεν νομίζω ότι η κυρία Τρέμει είχε ποτέ πρόβλημα. Πόσο χρόνο είναι? 75. Έχει πάρει σύνταξη γυναίκα.
0: Καλημέρα στο τρελοκομείο το Στέφανο. Και να, αμέσως έχει άμεσα αντανακλαστικά ο Στέφανος. Λέει, περάσατε τα 50, λέει ο τροχονόμος,
1: ναι,
0: την κοπέλα που σταματάει. Όχι, λέει, απλά το πρωί δεν πρόλαβα να βαφτώ. Κατάλαβες? Αυτά από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Τι, παιδί μου?
1: Τι δεν είπα? Καλημέρα από Στελάκη και Οδυσσέα. Και τον Μπολιχώνη. Και από δίπλα τον Μπολιχώνη. Ποιος να είναι τώρα αυτός?
0: Παράξενο αυτό. Για στείλτε διευκρινήσεις, παιδιά.
1: Ξέχασα να πω την καλημέρα μου, παιδιά. Στείλτε, καλημέρα.
0: Στείλτε διευκρινήσεις, γιατί κάτι σημαίνουν όλα αυτά, φαντάζομαι. Πάμε με τους Europe. The Final Countdown, καλοκαιριάτικα εδώ στη συχνότητά μας.

0: εγώ θα επανέλθω λίγο στις παγκοτσίδες.
1: Τι το δες?
0: Γιατί πέτυχε πάνω τώρα κάτι ωραίο.
1: Ναι.
0: Που έλεγαν ότι να μας πουν, ήθελε ο Ντέλιας να πάει. Ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε δηλώσεις. Έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους της Dortmund, ο Ντέλιας.
2: Hello, BBB fans. I'm really excited to play for you in the stadium.
0: Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σας.
2: Can't wait to wear the Dortmund jersey.
0: Να φορέσω τη φανέλα της Dortmund σύντομα.
2: I'm really excited to play for you in the stadium soon.
0: I'm really excited. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος.
2: See you soon. Hello, BBB fans. I'm really excited to play for you in the stadium soon.
1: Excited είναι.
2: Can't wait to wear the Dortmund jersey.
1: Can't wait να φορέσει τα κυτρινόμαυρα. Can't wait.
0: Ξέρετε την αφορά στα κυτρινόμερα, θα καταλάβατε. Αυτά. Γιατί είχατε κάτι απορίες.
1: Καλά, από την άλλη. Από την άλλη, τώρα να λέμε και στο τραβωτοδίκιο. Τι θα πήγαινε ο άνθρωπος να πει εκεί? Ήρθαμε το ζόρι.
0: Ήρθαμε το ζόρι και εδώ.
1: Δεν θα το έλεγε. Και να ισχύει, δεν θα το έλεγε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δίκιο, εδώ συμφωνώ μαζί σου.

0: μου στέλνετε και κάποιες φωτογραφίες, παιδιά, από κάτω από την 11η Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα σκάβουν από τη δεξιά πλευρά, όπως πας. Από φανάρι κατά μέσα, κατάλαβες.
1: Περίμενε. Όπως πας από πού?
0: Έρχεσαι από φανάρι τώρα. Πας κατά Μπράουν.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Σκάβουν στη δεξιά πλευρά του
1: δρόμου. Στην δεξιά.
0: Μετά θα σκάψουν κατεβαίνοντας από πάνω πλευρά, στην αριστερή
1: ωραία,
0: πλευρά.
1: Εντάξει.
0: Όπως είπαμε εκεί, παιδιά, λίγη υπομονή και σήμερα και αύριο. Και αύριο, έτσι. Και αύριο.

σας πω ότι οι ρυθμίσεις είναι πάντα από το πρωί 8.30 μέχρι 3.30 το μεσημέρι. Δεν θα είναι για όλο το 24ωρο, δηλαδή μετά τις 3.30 που θα σταματήσουν να δουλεύουν εκεί οι άνθρωποι. Πάμε για... ανοίγει ο δρόμος κανονικότατα, έτσι.

0: Πάμε όμως τώρα στο φίλο μας τον Βασίλη τον Στεριόπουλο. Σας το λέμε από χθες, έτσι μας αρέσουν αυτά τα θέματα εμάς. Για να δείτε λοιπόν πώς καμιά φορά, ρε παιδί μου, τι είναι η ζωή. Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα για τον Βασίλη στην Καστοριά. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα, ξέρεις που βρέθηκε ο Βασίλης?
1: Βρέθηκε
0: 2.000 χιλιόμετρα μακριά να ταξιδεύει στην Άγρια Δύση.
1: Αυτά είναι τα
0: πώς σου φαίνεται?
1: Ενδιαφέρον τουλάχιστον, περιμένω να ακούσω.
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο τον Βασίλη τον Στεριόπουλο. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Αν και τωροχρονισμένα να θυμηθούμε καλή Παναγιά υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Η Παναγιά είναι κάθε μέρα στη ζωή μας και κάθε στιγμή του 24ωρου επίσης μαζί μας. Οπότε η ευχή αυτή είναι η μόνη διαχρονική.
2: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε όλοι.
0: Να είμαστε καλά.
2: Έτσι ακριβώς περίπου έγιναν τα πράγματα όπως τα.
0: Πες μας, Βασίλη, από την αρχή. Τι τηλεφώνημα ήταν αυτό?
2: Η Κλίμ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Η οποία κατασκευάζει εξειδικευμένο εξοπλισμό για on-off και off-road μοτοσυκλέτες.
0: Να πω ότι είσαι έτσι κι αλλιώς μοιημένος σε αυτό το χώρο, έτσι?
2: Ναι. Είχα συνεργαστεί πιο παλιά με αυτή την εταιρεία και μπήκα στο site τους γιατί έκανα μια έρευνα αγοράς και είδα ότι τρέχει ένας διαγωνισμός όπου έγραφε Wanted European Rider. Στην ουσία έψαχναν έναν Ευρωπαίο.
0: Έψαχναν καβαλάριδες Ευρωπαίους.
2: Αποκλειστικά Ευρωπαίους, γιατί κάνανε μια προωθητική ενέργεια, ναι, για να αναδείξουν μια εκδρομή ουσιαστικά 8 ναι, ημερών, η οποία περιλαμβάνει το δρόμο που κάναν παλιά οι καμπόιδες μέχρι τη σονορογραφία.
0: Στην Άγρια Δύση. Στην Άγρια Δύση.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι, στο ναι. Wild West, όπως λένε και οι φίλοι μας εκεί. Τέλος πάντων, πήρα μέρος στο διαγωνισμό και μετά ναι, από περίπου.
0: Πίστευες ότι θα είσαι. Γιατί δεν έψαχναν όλους τους καβαλάριδες της Ευρώπης. Έψαχναν κάποιους.
2: Επειδή όταν πήγα και εγώ εκεί το είχα πορεία λόγω του ότι έπρεπε καθημερινά στις μοτοσυκλέτες να είμαστε από 6 μέχρι 9 ώρες για να κάνουν οι άνθρωποι τα γυρίσματα που θα. Τον Λούκα, τον υπεύθυνο πολίσεων στην Ευρώπη, πώς έγινε ο διαχωρισμός. Μου είπε ότι ο διαχωρισμός ήταν ανοιχτός προς όλους, αλλά βάσει βιογραφικού έκαναν
0: κάποιες επιλογές.
2: Ναι. Επειδή με την Primera Racing, σαν σύλλογος, έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διεθνείς αγώνες κτλ.
0: Θα μας μιλήσεις λίγο στο τέλος και για την Primera Racing, θα μας πεις δύο λόγια στο τέλος όμως.
2: Ναι. Με πήρε ο Λούκα τηλέφωνο.
0: Σε παίρνουν τηλέφωνο και.
2: Ουσιαστικά στην αρχή, επειδή υπάρχουν και πολλές διαδικτυακές απάντησεις κτλ., ήμουν λίγο επιφυλακτικός. Μιλάω με την Αθηνούλα, τι λέω, ρε Αθηνούλα, τώρα αυτός. Είπα αλήθεια, δεν είπα αλήθεια, γελούσε και η Αθηνούλα. Τέλος πάντων, την επόμενη μέρα ο Λούκα, όντως. Ναι. Ήταν υπεύθυνος άνθρωπος, μην πήρε πίσω τηλέφωνο, μου εξήγησε ακριβώς το concept, ποιο πρέπει να είναι και του λέω, ok, no problem, I'm coming. Και
0: I'm coming.
2: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ουσιαστικά το I'm coming και το ok αυθόρμητα βγήκε, χωρίς να καταλάβω ακριβώς πού πάω και τι θα κάνω. Βρέθηκα από την Αθήνα στη Φραγκφούρτη,

0: Shop of Magic για να περάσετε καταπληκτικές ημέρες. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 μας βρίσκεται, στην νότια παραλία με ωραία θέα στη λίμνη. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε για το διάλειμμα και μετά πάμε να δούμε αυτή την πληροφορία που με έρχεται τώρα και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Φαίνεται να συνέβη κάτι στο Νταϊλάκι. Δεν να μην πω κάτι παραπάνω. Το ψάχνω και αν έχουμε κάποια πράγματα στην συνέχεια και αν επαληθευτεί αυτό που μου γράφετε εδώ και μου στέλνετε σε πληροφορία, θα είναι δύσκολο. Πάμε, διάλειμμα και σε 5 λεπτά πάλι μαζί.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Θα ρίξουμε και τη ματιά μας στην θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτή την ώρα, εδώ στην πανέμορφη και εξωτική μας Καλυθέα, το θερμόμετρο μας δείχνει 26,5 βαθμούς Κελσίου με προσφορά Dowding.

0: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ, στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μη χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους.

0: πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως τις 23 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
1: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
3: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Αντένες FM 93,6.
6: Ακούς Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε ουσιαστικά για να φτάσουμε στο διάλειμμα των και των 12. Ε.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν, ακούγοντας Ουμπέρτο Τότσι φυσικά και Τι Άμμο. Πάμε χορηγούς και ναι, να πάμε και στο διάλειμμα των 12 για να έχουμε τον καθαρό χρόνο για την επόμενη και τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Θα πάμε λοιπόν και House of Beauty, γιατί θέλω να σας ρωτήσω, ποια ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κι εσείς κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρητής με τρία μήκη κυματός, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι που τα παγώνει όλα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος και για σκουρόχρωμες επιδερμίδες, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματάμε όμως εδώ, πάμε λίγο και στο πρόσωπό μας, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι έχει και μεγάλες ανάγκες. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα, ανορθωμένο, γατήσιο, έτσι καταπληκτικό. Οι υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας και για του χρόνου, γιατί τα ραντεβού εξαντλούνται. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty και για σώμα, επειδή εσείς το ζητούσατε. V-Power και EMS λοιπόν, για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπρατσάκια, για γόνατα, για μπουτάκια, για παντού, για όπου έτσι δεν αισθανόμαστε και πάρα πολύ καλά. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. V-Power και EMS λέγεται, και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα, θα κλείσετε σίγουρα το ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Εν τω μεταξύ, για το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα, προσπαθούμε να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Ένα περιστατικό που συμβαίνει, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Νταϊλάκι. Στο σημείο βρίσκεται και ασθενοφόρο και αστυνομία. Προσπαθούμε όλοι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πιθανά με νεαρό άτομο εκεί. Δεν μπορώ να σας πω, ενώ έχουμε κάποιες πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα, πρέπει να τις διασταυρώσουμε. Επαναλαμβάνω, στο σημείο, στο Νταϊλάκι βρίσκεται αυτή την ώρα και αστυνομία και ασθενοφόρο. Μόλις έχουμε κάποια περισσότερα πράγματα τα οποία θα τα έχουμε διασταυρώσει, να σας πω μερικά τουλάχιστον ή όσα μπορώ να σας πω από αυτά που θα πληροφορηθούμε και θα έχουμε τσεκάρει, ώστε αυτά που θα σας μεταδώσουμε να είναι και αυτά που πραγματικά έχουν συμβεί εκεί λίγο πριν. Γιατί αυτό που σας λέω είναι ουσιαστικά, τρέχει το ρεπορτάζ αυτή την ώρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και ό,τι μπορούμε να μάθουμε και να διασταυρώσουμε εδώ. Πάμε για το διάλειμμα επίσης των 12, όπως σας έχω πει, και σε λίγο πάλι μαζί με την τελευταία μας ώρα, μέχρι τη μία και σήμερα μαζί.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikou.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
8: Αντένες FM 93,6.
0: Μπαίνουμε και στην τελευταία μας ώρα, άμα το καταλάβαμε, κυρία Ελένα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, μετά λίγο το μυαλό μας στο Νταϊλάκι για αυτό που συνέβη εκεί. Φαίνεται ότι πρόκειται για νεαρό, ο οποίος με κάποιον τρόπο έχει χάσει τη ζωή του. Επαναλαμβάνω, στο σημείο υπάρχει και ασθενοφόρο. Επικοινωνήσαμε και με το νοσοκομείο. Δεν έχει μετακινηθεί ακόμη εκεί το ασθενοφόρο. Ουσιαστικά πρέπει πρώτα η αστυνομία να δει τις συνθήκες, τι ακριβώς έγινε εκεί, για να επιτραπεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό υποθέτω. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή το θέμα είναι αρκετά ευαίσθητο, ενώ έχουμε κάποια στοιχεία στη διάθεσή μας, αν δεν τα διασταυρώσουμε απολύτως για να είμαστε και εμείς απολύτως σίγουροι, σας δίνουμε μόνο αυτά τα πρώτα στοιχεία, επαναλαμβάνω, από αυτό που ζει αυτή τη στιγμή το Νταϊλάκι. Εάν έχουμε κάτι επίσης που μπορούμε να σας πούμε διασταυρωμένο μέχρι το τέλος εκπομπής, θα το πούμε στην πορεία. Φυσικά όλη η γειτονιά εκεί είναι στο πόδι και παρακολουθεί ακριβώς όλα όσα διαδραματίζονται εκεί μπροστά τους. Που έγιναν και δίπλα τους, γιατί όλα αυτά συμβαίνουν, είναι αυτό που λέμε στους ανθρώπους διπλανής πόρτας. Έτσι, πάντα. Λοιπόν, Ελένα,
1: Father.
0: Προχωράμε.
1: Ναι.
0: Πού πάμε?
1: Να μας πας λίγο έπιπλο Κύρου.
0: Βεβαίως και θα σας πάω στην έπιπλο Κύρου, γιατί...
1: πριν
0: πάω στην έπιπλο Κύρου, ναι, μια και είμαστε στο... στα αστυνομικά και επειδή αυτό που θα σας πω τώρα επίσης είναι διδακτικό, να σας πω ότι είχαμε μια σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού. Οδηγούσε το αυτοκίνητό του υπό την επίρρεια, ας το πω έτσι, ίνοπνεύματος. Πέρα από το επιτρεπόμενο, όπως λέμε, όριο. Έγινε έλεγχος από τους αστυνομικούς. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, τα πράγματα έχουν σκληρύνει. Και γι' αυτό σας είπα ότι τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε να τις λέμε. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι να υπενθυμίζουμε ότι πέρα από τα βαρύτατα πρόστιμα, αναλόγως βέβαια και τους βαθμούς που σε βρίσκουν ελεγχισμένο, υπάρχει κάτι και πολύ πιο σκληρό πέρα από τα πρόστιμα, τα διοικητικά πρόστιμα κτλ. Ακινητοποιείται το όχημα και αφαιρούνται και τα στοιχεία οδήγησης κυκλοφορίας. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση για 180 μέρες. Ξέρεις τι είναι 180 μέρες, Έλενα?
1: Τρεις μήνες. Όχι, παραπάνω.
0: Έξι μήνες. Γιατί για πολλούς ανθρώπους το αυτοκίνητο δεν είναι μόνο για τη βόλτα, ίσως, ή απλά για τη μετακίνηση να πάω από το ένα σημείο.
1: Ναι, αλλά είχε πιει.
0: Αυτό λέω. Είναι και θέματα δουλειάς. Όταν σου παίρνουν το δίπλωμα για 6 μήνες, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι για σένα ουσιαστικά, αν το έχεις και για επαγγελματική χρήση, είναι ουσιαστικά ισοδυναμή με καταστροφή. Πολύ προσοχή.
1: Πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους.
0: Σωστά. Αλλά και να μην το ξανακάνει. Και βεβαίως, επειδή έχουν σκληρύνει πολύ τα πράγματα, επαναλαμβάνω, για τέτοιους είδους περιπτώσεις να θυμόμαστε πάντα ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν σκληρύνει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω τώρα στην έπιπλο Κύρου.
1: Ναι.
0: Στην έπιπλο Κύρου θα πάω γιατί έχει εξαιρετικές προσφορές τώρα τον Αύγουστο στα κλασικά έπιπλα. Τα κλασικά έπιπλα Κύρου που δεν είναι... Είναι έπιπλα τα οποία είναι έργα τέχνης, είναι ζωγραφιές, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Οπότε για ρίξτε μια ματιά αν είστε λάτρες των κλασικών επιπλών και αν ξέρετε τι πάνε.
1: Έπιπλα με προσωπικότητα, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Όχι η ίδια μόλα, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Βεβαίως στην έπιπλο Κύρου είναι Αύγουστος και πάμε και στην Αμέντια Στρόμ για τον ύπνο των ονείρων.
1: Άντε, πες το μας το καλό τώρα.
0: Εκπτώσεις τώρα τον Αύγουστο έως και 40%. Ξυπνάς κουρασμένος, φταίει το στρώμα σου, ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στη Media Strom Kiru. Όπως σας τόνισα, μοναδικές εκπτώσεις έως 40% στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Μάλιστα, επειδή ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, τα συνδυάζουμε. Όλα αυτά, η Media Strom σου κάνει δώρο την δεύτερη σκέψη. Με δύο μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με τέσσερα μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Αυτά συμβαίνουν τώρα τον Αύγουστο στην έπιπλο Κύρου, μην το χάσετε, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου.

0: το μεταξύ πρέπει να έχουμε κάτι θεματάκια με ίντερνετ, με τηλέφωνα κτλ.
1: Α, και στο τυχό είχαν.
0: Τέλεια. Ζούμε ένα καλοκαίρι εξαιρετικό, θαυμάσιο και μοναδικό. Λοιπόν, προχωράμε. Ήταν η Irene Cara και πάμε στο Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Μαζί μας πάντα και η χορηγή μας.
1: Ναι, θα πάμε λίγο και Αγκίστρι. Θα πάμε στα ωραία μας.
0: Θα πάμε και Αγκίστρι και μετά θα σας πω γιατί πήραμε και ένα mail εδώ. Από την Επιτροπή του Τρίτου Προγράμματος.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Για να δούμε. Τι λένε τα παιδιά.
0: Τα παιδιά λένε ότι όσοι εδώ ήταν η δουλειά μας, τελειώσαμε. Ουσιαστικά ρίχνουν τίτλους τέλους στη δική τους δουλειά. Μια από τις 4 το επόμενο μήνα κατατίθενται κανονικότατα και με τον νόμο οι αιτήσεις.
1: Ωραία, λοιπόν. Πού είχα μείνει, πάμε Αγκίστρι.
0: Φυσικά.
1: Πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο, γαρίδας και αυταποδιού. Ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά μας πιάτα, τα αγαπημένα, τις ψαρούκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες, πάντα λαχταριστές και. Ειδικά για τώρα το καλοκαιράκι, πώς τραβιέται το άτιμο, ρε παιδί μου. Να απολαύσουμε και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ας πούμε, ζυμαρικά πάκερι, που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να τα απολαύσουμε όλα αυτά τα ωραία, να απολαύσουμε και την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας, στην αυλή μας την υπέροχη. Όσο ακόμα μας κρατάει δηλαδή και ο καιρός, θέλουμε αυλή, ρε παιδί μου, στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, στη Νότια Παραλία. Βεβαίως και delivery, αν θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747. 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: πάντα προσπαθούμε να δούμε περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη πραγματικά στον Ταϊλάκη. Υπήρχε μια αμφιβολία νωρίτερα αν πρόκειται για το παιδί της οικογένειας ή για τον πατέρα της οικογένειας. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν πρόκειται για τον νεαρό, πρόκειται μάλλον για τον πατέρα αυτό που συνέβη εκεί. Γι' αυτό είπαμε ότι ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς, οι πληροφορίες διαδέχονται μία την άλλη. Ό,τι και να είναι, χάθηκε μια ζωή πριν από λίγο. Λοιπόν, προχωρούμε και οτιδήποτε επαναλαμβάνω μπορούμε να μεταδώσουμε λογικά κάποια στιγμή. Όπως είπαμε, στη σημεία βρίσκεται και αστυνομία και ασθενοφόρο. Δεν ξέρω αν το ασθενοφόρο παρέλαβε τον νεκρό για το νοσοκομείο και για τα περαιτέρω, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και τα περαιτέρω, να τονίζω. Πάμε χορηγούς και αν έχουμε κάτι, πάντα εδώ είμαστε. Μέχρι τη μία θα είμαστε και σήμερα εδώ.
1: Θα πάμε και στην Energon που είναι μαζί μας, μελέτες, κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο σας συμπεριβίζω στην Energon. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο έχει πάρει παράταση μέχρι Νοέμβρη, αλλά θα ανοίξει και καινούριο από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Υπεύθυνοι οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, φιλιότοτον είδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η pavlaenergon.gr ή η ιστοσελίδα μας, μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Here comes the rain again. Λες να έρθει καμιά βροχή. Τι βλέπουν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο διάστημα?
1: Τώρα νομίζω καλά είμαστε. Σταθεροποιηθήκαμε.
0: Σταθεροποιηθήκαμε. Ωραία.

0: μια και μας αρέσει η μπάλα τώρα έτσι στην αρχή και τα λοιπά, υπάρχει και ένα άλλο παλικαράκι Ελληνόπουλο, ο Παυλίδης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος τι έχει κάνει? Έχει κάνει hat-trick προχθές με την ομάδα του Μπενφίκα επί της Κάζα. Τρία γκολάκια μέσα σε 7 λεπτά. Και γενικά μέχρι στιγμής, Έλενα, σε 19 μέρες έχει βάλει ήδη 9 γκολ το παλικάρι. Κατάλαβες?
1: Μια πολύ χαρά.
0: Παυλίδης.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Μπενφίκα.
1: Άμα φύγει, κάνει και η Μπενφίκα καμιά κατάληψη εκεί πέρα.
0: Νομίζω κάποια στιγμή είχε ακουστεί ακόμη και για την Ρεάλ. Δεν ξέρω αν... Τέλος πάντων, προχωράμε.
1: Μακάρι.

0: Κλείνοντας αυτό το ημίωρο, που θα πάμε, Ελενάκη, για να πάμε και στο διαφημιστικό μας.
1: Να πάμε και αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Τι καρπούζι σου διάλεξα χθες?
0: Καλά, τι σκάρε.
1: Ήταν καλό.
0: Έστειλα την Έλληνα, πήρε μια καρπουζάρα. Μια καρπουζάρα, κάτι μπανανάρε.
1: Σύμματα είπα όμως, δεν το διάλεξα εγώ. Μου το διάλεξαν και τα παιδιά. Γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο καθένα τη δουλειά του.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν πάμε όμως μόνο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας στο αβοκάντο. Πάμε για τα energy balls μας. Πάμε για τα chia pudding, για τα γιαουρτο cheesecake. Δηλαδή για όλα μας τα snack που είναι φτιαγμένα με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη παρακαλώ πολύ, και για εσάς που δεν πρέπει να φάτε, αλλά και για τα παιδάκια σας που ξέρω ότι ψάχνετε να τους δώσετε νόστιμα πράγματα που ξετρελαίνονται, αλλά να είναι και υγιεινά, είναι ό,τι καλύτερο αυτό. Για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας επίσης πάμε αβοκάντο, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι. Αλλά αξίζει να το μάθετε αυτό το όνομα, διότι έχει μέσα αυτό το μπουκαλάκι ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, ό,τι χρειάζεται το πεπτικό μας, ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια. Και τι δεν έχει? Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης. Έτοιμες, ωραίες, συσκευασμένες άψογα με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο. Έβλεπα χθες που πήγα ότι παίρνανε διάφορα σνακ γύρω-γύρω, κόσμος που ήταν. Έπαιρναν τα υγιεινά, τα τσιπς, τα γαριδάκια, που δεν είναι γαριδάκια όμως, όλα είναι χωρίς φινικέλα, χωρίς. Είναι ό,τι πιο υγιεινό μπορείτε να τσιμπολογήσετε. Τα είδα ότι τα παίρνετε. Μπράβο σας. Πολύ καλές επιλογές κάνετε.
0: Αύριο, μεθαύριο που θα βλέπουμε την Πανάθα.
1: Θα πας να πάρεις υγιεινά σνακ από το αβοκάντο.
0: Θα πάρεις υγιεινά σνακ.
1: Εσύ θα πας.
0: Εγώ τι να κάνω εγώ.
1: Εσύ θα πας να πάρεις.
0: Εγώ βάζω την τηλεόραση.
1: Εγώ βάζω την τηλεόραση, εμένα. Α, όχι. Σε εσάς θα έρθουμε.
0: Ναι.
1: Α, τότε θα πάω εγώ. Λοιπόν, και τα δεκάδες, όπως σας είπα, ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε.
1: 24.
0: Έχει όμως πήγε 28 η βαθμή του Κελσίου, βεβαίως.
1: Ανέβηκε τόσο,
0: 28 η βαθμή του Κελσίου, μια προσφορά Ντάου Βίμ Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάου Βίμ Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς.
4: Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotel.castoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό. Στην νότια πλευρά της Καστοριάς.

0: και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Καλησπέρα ρε Bon Jovi. Αυτόν τον παίρνω πάντα.
1: Bon Jovi.
0: John Bon Jovi ή σχέτο Bon Jovi.
1: Bon Jovi το συγκρότημα.
0: Και ο John Bon Jovi ήταν ο αρχηγός του συγκροτήματος. Πολύ πρωτότυπο. Το μαλλί του τη δεκαετία του 80 ήταν η μόδα των 80's. Ε? John Bon Jovi. Να φανταστείς τέτοιο είχα και εγώ.
1: Αλήθεια. Όχι.
0: Όχι τόσο ακριβώς, αλλά περίπου. Εντάξει, ήμουν πιο όμορφος από τον John Bon Jovi που τον είχαν κάποια κορίτσια αφήσει στο δωμάτιο της για κάποιο ανεξήγητο λόγο. Μπήκαμε, παιδες, στο τελευταίο μας ημίωρο, αν δεν το έχετε καταλάβει. Τέλεια. Ωραία, περάσαμε και σήμερα. Μια χαρά, μια χαρούλα. Λοιπόν, προχωράμε, Χελένα.
1: Ναι, Φαδέλ. Λέω να πάμε λίγο στη σύμπλευση. Θα πάω. Στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Από ό,τι ψυχανεμίζομαι.
1: Πολύ σωστά τα ψυχανεμίζεσαι. Δεν μας πας λίγο ο Γέρμας Φαρ πρώτα, βέβαια.
0: Σου πεντανώσουμε γρεβολί μου στην Αλευχή.
1: Ναι.
0: Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάν, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρνε που τα καναντέρ, φέρτε μου. Να σβήνω τις φωτιές, γιατί είναι καλοκαίρι και ψήνει όλος ο κόσμος. Πάρα πολύ όμορφα όλα τα προϊόντα Γέρμας Φαρμ, πεντανόστιμα και πρώτη ποιότητα. Φυσικά, όπως ξέρετε, ποτέ από το Γέρμας Φαρμ, ποτέ όμως, δεν λείπουν οι προσφορές. 365 μέρες τον χρόνο, γι' αυτό κάθε φορά που έρχεστε Γέρμας Φαρμ, ρωτήστε μας και για τις προσφορές. Ε?
1: Έτσι.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν, Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82810, στέλνοντας τα χαιρετίσματά μας σε όλη τη δυνατή μας ομάδα. Together forever, Rick Astley αφαιρωμένο στα παιδιά.
1: Είχαμε την κυρία Σκρέκα για κάτι πάρα πολύ ωραίο που είχαμε στην Καστοριά πέρυσι τέτοιο καιρό. Ίνος και μέλος από τον Ανακρέοντα και τη Σαφώ, τον Κωστή Παλαμά και την Κική Δουμουλά. Θυμάστε αυτή την εκδήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία εκδήλωση. Τον κύριο Τσουμάνα είχαμε επίσης, παρέμβαση αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό.
0: Ναι.
1: Τον δήμαρχο είχαμε τον κύριο Κορεντζίδη.
0: Έγινε και φέτος.
1: Ναι, έγινε. Με λίγο παραπάνω κόσμο από πέρυσι, νομίζω.
0: Εντάξει. Συνήθως ο κόσμος είναι πάρα πολύ λίγο σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σημασία έχει ότι έγινε κίνηση.
1: Μάλιστα. Έτσι. Τον κύριο Κορεντζίδη είχαμε λοιπόν, όπως σου έλεγα, επίσκεψη στο νέο ΚΕΠ μέσω ποταμίας και συνάντηση με τον δήμαρχο Πόγραδετς.
0: Α, αυτό το θυμάμαι.
1: Γιατί και εκείνη τη νέα συνεργασία που ετοιμαζόταν.
0: Ναι.
1: Τον κύριο Μπούση είχαμε. Δύο πλατές εξέδρες στην Καστοριά. Υπάρχει ένα κενό νόμο που πιστεύω θα ξεπεραστεί. Και όντως ξεπεράστηκε από ό,τι θυμάμαι με τις πλατές εξέδρες. Και είχαμε και τον κύριο Παλιούρη για τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ Καστοριάς που ξεκίνησαν.
0: Βεβαίως πάμε δυνατά και φέτος στην ανώτερη κατηγορία, παιδιά. Και μεταγραφές βλέπω. Και αγιασμούς βλέπω. Και παπάδες βλέπω.
1: Εγώ τώρα βλέπω ότι αύριο έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέροντα γενέθλια.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να τα σημειώσω από τώρα, μην τα ξεχάσω.
0: Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
0: Σημείωσε τα γενέθλια, σε παρακαλώ πολύ.
1: Κάτσε. Ωραία, το έγραψα να μην τα χάσω.
0: Μάλιστα.
1: Χαιρετισμούς έχεις από τον delivery που είχε σήμερα πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσε να μας ακούσει.
0: Ναι.
1: Φεύγει διακοπούλες την Παρασκευή. Όχι πάλι, δεν έχει πάει
0: φέτος. Με τους πλούσιους πάει αυτός, με τους πλούσιους.
1: Και από τον Μπίλερο έχεις χαιρετισμούς και όχι μόνο εσύ και οι Ολυμπιακοί. Και στους Ολυμπιακούς στέλνει χαιρετισμούς ο Μπίλερος.
0: Ο Μπίλερος.
1: Και λέει, μη στεναχωριέστε, παιδιά. Λίγο υπομονή αυτή την εβδομάδα και από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσετε να μας βλέπετε στο Μέγκα.
0: Μπίλαρε.
1: Το καλό.
0: Μπίλαρε. Κάτσε να περάσει πρώτα την Λεύσκη Σόφιας. Κάτσε, περίμενε. Έτσι βιάζονταν κι άλλοι και την έπεσαν κάτω. Τρικλοποδιά, κατάλαβες.
1: Τότε είναι αλήθεια.
0: Κάτσε να σε δω και σένα απόψε, αγόρι μου. Περίμενε. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα δυσκολευτείς λίγο σήμερα.
1: Λες. Και η ΑΕΚ, ρε παιδί μου.
0: Γιατί σ' άρεσε σένα η ΑΕΚ.
1: Από τους άλλους
0: που την είδαμε τον
1: καλύτερα.
0: Όφι, για πλάκα ο Όφι της πήρε τον κύπελλο.
1: Καλά, Όφι. Συλλεκτή σε μεγάλη μαδάρα.
0: Και αδικήθηκε και Όφι. Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Έλα, κοριτσάρα μου.
1: Ό,τι καλύτερα και Κας Γιώργος μαζί μας, παιδιά μου, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί, στα Κικάς Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Πώς λέγεται το ντεπών που δεν σε πιάνει?
1: Το ντεπών που δεν με πιάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντεπόφ. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θες.
1: Διαγώνισμα. Εκτός αν έχεις κανένα άλλο πετυχημένο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Έχεις κάποιο πετυχημένο ακόμα?
0: Έχω... θα βρω κάποιο πετυχημένο ακόμα.
1: Ωραία. Μέχρι τότε να πάμε στο διαγωνισμά μας. Ο Φλόρος και η Φλόρα γιορτάζουν όντως σήμερα.
0: Φλόρος και η Φλόρα.
1: Και πάω στο γεγονός.
0: Όταν στα λέω δεν με πιστεύεις.
1: Εμένα δεν μου έχει τίποτα το δικό μου το ημερολόγιο γραμμένο. 1841. Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί.
0: Δηλαδή πήγαινε ο άλλος στον περιφέρειο και έλεγε πιάσε μου μια ταχύπτερο Φήμη.
1: Τότε μιλούσαν και στην Καθαρέφουδος, από εκεί λέτε να έλεγε πιάσε μου.
0: Τι θα έλεγε? Σάκωσε.
1: Σάκωσε. Την Ικάκου τώρα τι έλεγε.
0: Παρακαλώ.
1: Η εφημερίδα. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζή Αβάτιν και Κουζούκ Μεϊμέτσιν.
2: 93 και 6.
1: 1936.
0: Μάλιστα.
1: Εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράγκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 1937 ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota.
0: Όπα! Όπα!
1: 1961.
0: Καλημέρα στην Toyota Αθανάσιος και όσους
1: ναι, στα παιδιά. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ναι, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Πηγαίναμε 5 μέρες σχολείο δηλαδή.
0: Πότε είναι
1: το 1976.
0: Σοπαρέ, από το 1976 ναι. Έχουμε 5 μέρες σχολείο.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι.
0: 76.
1: 2004. Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ούγγρος Γιούρι Μπιλόνοκ. Στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από γεγονότα.
0: Αυτά από γεγονότα, εγώ διαβάζω ένα άλλο γεγονότο εδώ πέρα.
1: Για πες τι γεγονότο διαβάζεις εσύ.
0: Newsbreak.gr. Συνταξιοδότης λέει έρχεται νέα αύξηση στα όρια ηλικίας. Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο? Δεν τολμάω να ανοίξω. Δεν τολμάω να ανοίξω το link.
1: Άνοιξέ το.
0: Όμως αυτό δεν μου έχει συμβεί, να μου συμβεί και αυτό να πάω. Λοιπόν, προχώρα.
1: Λοιπόν, προχωρώ και πάω.
0: Ναι.
1: Προχωρώ και πάω.
0: Και πας πού?
1: Κτέλ θα σε πάω.
0: Έλα ρε, πάμε εκδρομάρα.
1: Έχουμε εκδρομούλες πολύ ωραίες με τον τουριστικό γραφείο.
0: Παραλία Κατερίνης, παιδιά, φύγαμε.
1: Του Κτέλ Καστοριάς, λοιπόν, με τον Κάστορα Tours. Φεύγουμε αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου, για παραλία Κατερίνης, όπως είπε ο Φάδερ. 7 η ώρα το πρωί ξεκινάμε από εδώ νωρίς-νωρίς για να πιάσουμε θέση. Και 5.30 ώρα το απόγευμα επιστρέφουμε για να είμαστε πάλι στην ώρα μας πίσω, να ετοιμαστούμε γιατί η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δουλειά μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Λοιπόν, Ελένα, και δεν θα το πιστέψεις.
1: Τι έγινε?
0: Έχουν μπει στη σελίδα, υπάρχει σελίδα κανονική στο Facebook.
1: Ναι.
0: Εθνική προτεραιότητα, η πολιτική εξαφάνιση ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή έχουν μαζευτεί
1: κάποιοι. Του έκαναν σελίδα.
0: Ναι, έχουν και το έχουν κάνει σελίδα αυτό. Και υποστάρουν εδώ τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης, αριθμία παντών, κατάλαβε. Και λέει κατώτατος από 650-920, ανεργία από 17,5 στο 8, έμφυα μείον 35, εισφορές μείον 5,5 μονάδες και γενικά πάρα πολλά επιτεύγματα. Μετρό Θεσσαλονίκης, Πάτρα Πύργος 75 χιλιόμετρα, κάτι για μας, μήπως λέει φράγμα ιστορίου, κάτι. Συντάξει λέει χαμός. Τι συντάξει χαμός? Προηγουμένως λέει θα με τα αυξήσει εδώ πέρα. Τι χειρότερα. Μη κρατικά πανεπιστήμια, φράχτης Εύρου, Ε65, βλέπεις. Τα έχει εδώ όλα κανονικά. Προχώρα λοιπόν. Gov.gr.
1: Πάω.
0: Δεν σε ικανοποίησαν βλέπω. Δεν σε ενθουσίασαν μάλλον.
1: Όχι ιδιαίτερα. Εσένα που είσαι πιο κοντά μπορεί να σε πιάνουν αυτά τα πράγματα.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία, εντάξει Ελένα.
1: Γεννήσεις.
0: Παρακαλώ.
1: 1932. Λικ Μοντανιέ.
0: Πώς το πες αυτό?
1: Λικ Μοντανιέ.
0: Μοντανιέ, φιλόσοφος?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Κύριος ήταν ο Μοντεσκιέ.
0: Μοντεσκιέ, μπράβο. Δύσκολο αυτό έλεγα.
1: Γάλλος βιολόγος. Από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. 1933.
0: Στο AIDS.
1: Ε?
0: Ο Μοντεσκιέ στο AIDS.
1: Ο Μοντανιέ.
0: Ο Μοντανιέ, ναι.
1: Ο Μοντεσκιέ να πίσω στην ανεξιθρησκεία, άλλο.
0: Άντε, άντε.
1: 1933, Ρωμάν Πολάνσκι.
0: Α, Πολάνσκι είναι σκηνοθέτης.
1: Πολωνικής καταγωγής, Γάλλος σκηνοθέτης.
0: Ναι, Πολωνικής, δεν είναι Γάλλος.
1: 1936, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
0: Α, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, το ξέρω, είναι ηθοποιάρα.
1: Βεβαίως, Αμερικανός.
0: Αμερικανός, ηθοποιός, βεβαίως.
1: Καλά τα πας, εντάξει, δεν βρήκες το Μοντανιέ. Και η συνέχεια είναι εύκολη. Δηλαδή σήμερα πας μετά από καιρό για μεγάλο βαθμό. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, για πες, για πες.
1: Πριν προχωρήσω όμως, πρέπει οπωσδήποτε να σε πάω μια βόλτα και από το Μόμο. Διότι έχουμε εκπτώσεις αυτό το διάστημα στο Μόμο.
0: Βεβαίως.
1: Όταν, βασικά, όταν μιλάμε για εκπτώσεις, ο νους μας πρέπει να πηγαίνει κατευθείαν έτσι και αλλιώς στο Μόμο με όλα αυτά που κάνει. Μπαίνω λοιπόν σε 78 στροφές. Για να σας μιλήσω για τα καλύτερα. Άνδρικα, γυναικεία και παιδικά παπούτσια. Timberland, Camber, Tommy Hilfiger, New Balance, Converse, Adidas, Puma, Replay, Levi's, Falcotto, Diadora, Giuseppe, Guess, Melissa, Papagenis, Primitive, Sketcher, Sack, Vans, Under Armour, Crocs, Birkins, On Glamour, Zras, Winsor, Smith, και φυσικά τα Λέλη, Γέλη, Τακίκες και τα Νατουρίνο από παιδικά. Είναι όλα εδώ! Και όπως σας είπα, όταν μιλάμε για εκπτώσεις τώρα, μιλάμε για Μόμο, ρε παιδιά. Και προσέξτε να δείτε τώρα τι έχουμε αυτό το διάστημα. Θέλετε πέδιλα? Πέδιλα. Είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα, οι κορυφαίες εταιρείες που μόλις προείπα, από 20 ευρώ. Όλα, όλα. Και τα καθημερινά και τα πιο καλά και όλα. Και τα ανδρικά και τα γυναικεία και τα παιδικά, όλα. Θέλετε μήπως αθλητικά παπούτσια? Να σας πάω στο αθλητικό. Αρχίζουν και τα σχολεία σε λίγες μέρες. Και τα παιδάκια σας θα θέλουν κάθε τρεις και λίγο παπούτσια. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα, όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια, όλη η κολεξιόν η περσινή, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, σε τιμές κάτω του κόστους. Δευτέρες και Τετάρτες, ανοιχτά και τα απογεύματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5.

0: Λοιπόν,
1: θάνατη. Be my baby, σ' αρέσει, ε.
0: Μ' άρεσε, χαρούμενο τραγούδι για κλείσιμο. 1850, θάνατη. Είσαι εδώ.
1: Βεβαίως είμαι εδώ.
0: Ωραία, συγγνώμη, γιατί δεν σε βλέπω.
1: Έχω κοιθεί στην καρέκλα.
0: Α, Ονορέ ντε Μπαλζάκ.
1: Α, Μπαλζάκ, ο συγγραφέας Μπαλζάκ.
0: Φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος.
1: Ακριβώς.
0: 1936, το είπα και προηγουμένως, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
1: Λόρκα, μεγάλος Ισπανός ποιητής και μάλιστα έχει μελοποιηθεί και από τον, νομίζω και από τον Θεοδωράκη.
0: Ναι.
1: Γκαρθία Λόρκα είχε πει μέχρι και ο Πουλόπουλος, για να φανταστείς, νομίζω.
0: Ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, έτσι. 2017, Ζωίτσα Λάσκαρη.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε την πιο όμορφη Ελληνίδα ηθοποιό της δεκαετίας.
0: Σίγουρα.
1: Του, ε?
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Ε, ναι.
1: Γιατί ήταν Λάσκαρη, ήταν Βουγιουκλάκη, ήταν όλες μαζί.
0: Ήταν όμως και ωραία.
1: Βέρα Κρούσκα.
0: Εντάξει, πάρα πολλές. Τζένι Καρέζη.
1: Τζένι Καρέζη, μπράβο.
0: Μάρο Κοντού.
1: Νομίζω Ζωή Λάσκαρη με διαφορά.
0: Μάρθα Καραγιάννη. Λοιπόν, Λάσκαρη βρήκες.
1: Σήμερα πέθανε η Λάσκαρη.
0: Ναι, το 17 μόλις.
1: Μάλιστα.
0: Λάσκαρη βρήκες, Λόρκα βρήκες, Μπαλζάκ βρήκες, Ρέντφορντ βρήκες, Πολάνσκι βρήκες. Μόνο αυτόν τον Μοντανιέ, ρε φάδε. Τι τον ήθελες τον Μοντανιέ.
1: Τον μπέρδεψα, τον μπέρδεψα.
0: 19.
1: 19, πάρα πολύ ωραία. My baby, λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος. Εσύ, έλα με ένα τραγούδι ακόμα. Έτσι να κλείσουμε, ρε παιδιά, την εκπομπή. Ε? Τι λες κι εσύ.
0: Ναι, βεβαίως, σιγά σιγά.
1: Να κλείσουμε τον ύμνο του Σαββατοκύριακου, ναι. Της Coldplay και την Beyoncé. Ε?
0: Τέλειο.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πάμε λίγο κεφαλίδι. 4 λεπτά έχουμε μπροστά μας. Να πάμε λίγο κεφαλίδι.
1: Να πας και εφιάντεκτη, βέβαια να πας.
0: Γιατί είναι και η ώρα αυτή, η ώρα να πάμε να πάρουμε το ψωμάκι μας.
1: Μια χαρε μια κουτάρα εφιάντεκτη. Είχαμε προχθές που έφερε ο Στέργιος κάτι...
0: Καυτάκι σε σόλα.
1: Κάτι πορτοκαλιού, πώς το είπες.
0: Κουλουράκια πορτοκαλιού. Βουτήματα.
1: Και ήταν το τελευταίο τώρα, την κουτάρα εφιάντεκτη.
0: Ναι, τα φάγες όλα, ένα δεν φάγαμε εμείς. Και ένα κέρασε αυτές στο στράτο. Αυτά, δεν είχε άλλα. Τα φάγες όλα.
1: Λοιπόν, τα φάγε η γάτα.
0: Ναι, η γάτα τα φάγε. Λοιπόν, κατηγόρησε τώρα και τις γάτες μας ότι μας σου έφαγαν τα κουλουράκια.
1: Κυραμάρο εδώ πέρα μπορεί να κάνει καμιά μπάγα ποδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε, σίγουρα θα βρείτε αυτό που θέλετε στον Ιφαντίδη. Γεμίστε κουτάρες για να μην μαλώνετε, να βλέπετε εμείς εδώ τώρα. Λέμε το φάγε γάτα. Γεμίστε τις κουτάρες, γεμίστε τις εκεί πέρα. Κάποιος θα πάρει σίγουρα τα γλυκά μας επίσης που είναι κόλαση.
1: Έχω μια όρεξη, Έλενα, να πάρω ένα σοκολατένιο. Γάλα κουκάκι.
0: Γάλα
1: το μεγάλο το μέγεθος, το ένα λίτρο.
0: Ναι, ναι, και.
1: Όχι το 500, πόσο είναι.
0: Και τι άλλο.
1: Και μια σπανακοτυρόπιτα.
0: Ωραίο. Ωραίο συνδυασμό.
1: Μια σπανακοτυρόπιτα, μια από το
0: μια
1: άλλο.
0: Κουκάκι.
1: Μια σπανακοτυρόπιτα, μια κουκάκι.
0: Τα παγωτά μας και τα παγωτίνια μας, παιδιά, που είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο δροσιστικό για τώρα το καλοκαίρι. Όλα αυτά στην Αθανασίου Διάκου 42, στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 στο Άργος Οριστικό και φυσικά στη βάση μας, το Χιόδεντρο. Καλή όρεξη, καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Βεβαίως. Τώρα τελειώσαμε, Χελένα.
0: Ναι, σιγά σιγά, όποτε θες.
1: Ακολουθεί δροσερότατο καλοκαιρινό πρόγραμμα και για όλο τον Αύγουστο, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ. Καθημερινά από τις 9 η ώρα το πρωί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας, για την παρέα σας. Χωρίς εσάς δεν βγαίνει καλοκαίρι. Πρώτα ο Θεός αύριο στο μέσον της εβδομάδας. Απόψε να δούμε, 10 η ώρα είπες ΑΕΚ. 10 η ώρα ΑΕΚ. 10 η ώρα ΑΕΚ, άκου εσύ να.
0: Για να δούμε τι θα κάνει ΑΕΚ. Θα έχει, θα ακολουθήσει την πορεία των υπόλοιπων, ελληνικών ομάδων και θα είναι χάλια ή θα κάνει τη διαφορά.
1: Νομίζω ότι...
0: Γιατί ως τώρα οι υπόλοιποι ήταν
1: ένα
0: χάλια.
1: Ένα στραβροπάτημα θα το κάνει και η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πώς, αλλά έτσι πιστεύω. Και μια συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Μανατίδη, με κατοίκους των Μανιάκων για θέματα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα. Οι Μανιάκοι τράβηξαν τα πάνδυνα στο προηγούμενο διάστημα. Ιανουάριος 2026, θυμίζω. Τράβηξαν οι άνθρωποι στην αρχή της χρονιάς, ήταν από τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία είδαμε στην αρχή της χρονιάς. Πλημμυρικά φαινόμενα.

0: Θες να κλείσουμε με έναν ακροατή μας στον αέρα?
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Όχι στον αέρα, κύριε Νεσούλη.
0: Όχι στον αέρα, θα με πάρετε σε 5 λεπτάκια που κλείνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Πρώτα Θεός, αύριο, όπως είπαμε, Τετάρτη. Εντάξει, Ελένα, και.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
0: Οπότε, από μένα και την Έλενα.
1: Άντε, bye!
3: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
4: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
5: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Τα πραγματοποιούμε.
6: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Ναύλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
9: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
10: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
9: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
10: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
9: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
10: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο 24670 24461.
10: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
11: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
12: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Από

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
8: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
7: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
7: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
8: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
7: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
8: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
7: Πληροφορίες στο 24670-31534.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 2.
1: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Ορεστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο. Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
2: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6. Στον Αντένες. 8 με 10 το πρωί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος. Με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
1: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
2: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
1: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
2: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
1: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
2: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων. Μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
6: Στις 18 Αυγούστου του 1937, σαν σήμερα, ιδρύθηκε μία από τις πιο φημισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977, σαν σήμερα, έδωσε μαζί με τους πολίτες την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
5: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
8: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Όπτικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
2: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
3: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
4: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
3: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς, δίπλα στο νερό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
3: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
4: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
3: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
4: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
3: Πληροφορίες στο 24670-31534.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: 22η γιορτή Φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή Φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον Αύλιο Χώρο του Πολιτιστικού μας Κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
7: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ελιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
8: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.
3: Yeah.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
2: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
6: Antennes FM 93,6.

0: And brown eyes. Antένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
2: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
2: Μπες και στο notestechnologias.gr.
1: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: 7 ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, θέατρο, πολιτισμό, παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δραγούμια 9 μέρα 2026 από τον ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού. 17 με 23 Αυγούστου η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στο Βογατσικό. Τετάρτη 19 Αυγούστου Summer Party στον αύριο χώρο του παλιού γυμνασίου Βογατσικού. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κοζανίτη Κοτακίνη. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 22 Αυγούστου. Παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Κόζιανη και Φανφάρα. Συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον αύριο χώρο του Γυμνασίου Βογατσικού. Είσοδος ελεύθερη. Ενώνοντας το παρελθόν και την παράδοση με το σύγχρονο στοιχείο, ο ΑΠΕΣ Ομόνια Βογατσικού υπόσχεται αξέχαστες στιγμές. Από τις 17 έως στις 23 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βογατσικό Καστοριάς. Μη λείψει κανείς.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
0: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
5: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Ιστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
4: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
4: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
5: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
4: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
5: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
4: Πληροφορίες στο 24670-31534.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: 22η γιορτή φασολιού στο Μελισσότοπο. Σας περιμένουμε και φέτος στη δικιά μας ξεχωριστή γιορτή φασολιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον άβλιο χώρο του πολιτιστικού μας κέντρου. Την εκδήλωση θα ομορφύνει με την παρουσία του ο χορευτικός όμιλος Όρμος Καστοριάς. Μαζί μας η ορχήστρα Μακεδονικό Μεράκι. Παρασκευή 21 Αυγούστου, όλοι στο Μελισσότοπο.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Antennes FM 93,6.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219. Στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
2: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών. Απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: Αντένες
1: 936.
2: Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-0-27860.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 18 Αυγούστου του 1937, σαν σήμερα, ιδρύθηκε μία από τις πιο φημισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977, σαν σήμερα, έδωσε μαζί με τους πολίτες την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακή.

0: me.
1: Ώρα Αντένες 9:30.
2: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία χρειάζονται την κατάλληλη μουσική. Που θα κάνει τη διαφορά. DJ Γιάννη Σταύρου. Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό. DJ Γιάννη Σταύρου. Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ. Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916. Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.